0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γιγαστροτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά στο real.gr. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στην Αθήνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 και πάμε τώρα να πούμε για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Σας το είχαμε πει από χθες. Είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Αμανατίδη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Κασίμ και κύριε Κόντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα με συγχωρέσετε για αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλίμονο, εντάξει. Ανθρώπινα είναι όλα.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία και στα νέα σας καθήκοντα. Η ερώτηση είναι μετά τις εξελίξεις και τις τελευταίες με την εκλογή και της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή του κυρίου Απολάκη στη θέση του γραμματέα, αλλά και την
2: ανακοίνωση
1: του κυρίου Παπά, συγγνώμη. Στη θέση του γραμματέα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Πολάκη για τον ρόλο και βιάστηκε λοιπόν, η γλώσσα. Λοιπόν, αλλά και για την εκλογική επιτροπή. Έχουμε κάποιες απορίες σε σχέση με τον ρόλο του κυρίου Πολάκη, γιατί έχουμε καταλάβει ότι μέχρι τις εκλογές προκρίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτό το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας. Οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος του κυρίου Πολάκη σε όλο αυτό.
2: Το λέει και ξεκάθαρα η απόφαση στην εκλογική επιτροπή. Είναι υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα. Μια σημαντική θέση και νομίζω ευθύνης έτσι ώστε να προχωρήσουμε συλλογικά, ενωτικά, συνθετικά στις επόμενες μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κασίμ και κύριε Κόντε, είναι εδώ, θα παραμείνει εδώ όπως έχω δηλώσει. Θα προσπαθήσουμε με όλους και όσους θέλουν να συγκροτήσουμε προοδευτικά ψηφοδέλτια ενωτικά, συμμαχικά αν το θέλετε να πω τη λέξη, με συνεργασίες, γιατί κανείς κατά την άποψή και τη δική μου δεν μπορεί μόνος του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για τις εκλογές και γι' αυτό με κάθε εφόσον χρειαστεί. Αλλά σίγουρα θέλουμε να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε και καταλήτες για μια νέα πολιτική. Η χώρα δεν χρειάζεται απλώς αλλαγή κυβέρνησης, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
1: Με ποιους όμως συνεργασίες?
2: Με όσους και όλους όσους θέλουν. Εμείς θα απευθυνθούμε το επόμενο διάστημα και θα γίνουν κινήσεις. Δεν θα είμαστε πλέον ένα κόμμα, ένα αναμονή, ούτε μια αποθήκη στελεχών ή μελών. Θα είμαστε ένα κόμμα με πρωτοβουλία, έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε, όπως ξέρετε, σε όλους όσους πορευθήκαμε και παλιότερα μαζί και όλους όσοι έχουν εκλεγεί και το καταλαβαίνω αυτό το γεγονός. Αλλά πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Έχουμε βαθιά ιστορία, βαθιές ρίζες και τα προβλήματα δεν λύνονται με προσωπικές λύσεις ή προσωπικές ατομικές προσχωρήσεις ή διαπραγματεύσεις χωρίς να είναι στο φως της δημοσιότητας.
0: Μάλιστα. Και κύριε Αμανατίδη, στόχος ποιος είναι? Η είσοδος στη Βουλή? Αυτό το ρωτάω βάσει των δημοσκοπικών δεδομένων των σημερινών. Ή η συμμετοχή σε κάποιο σχήμα το οποίο ενδεχομένως θα έχει κυβερνητικές βλέψεις?
2: Τα δημοσκοπικά δεδομένα αλλάζουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και είναι εν κοινή σε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα σας το αποδείξει. Έχουμε αποδειχθεί πολύ σκληροί. Οπότε, κύριε Κόντι, όλα τα κόμματα απευθύνονται στους Έλληνες πολίτες. Δεν απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένους. Βεβαίως, είμαστε το κόμμα σύγχρονης αριστεράς. Φιλοδοξούμε και να εκφράσουμε τη σύγχρονη αριστερά. Απευθυνόμαστε όμως σε όλο τον ελληνικό λαό, ως πολίτες. Επικαιροποιούμε το πρόγραμμά μας και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει και να διαβάσει με βάση τα προγράμματα και τις λύσεις που προτείνει το κάθε κόμμα. Τα 10 συνένα σημεία νομίζουμε ότι αποτελούν και τη βάση για συνεργασίες, αλλά και τη βάση για την έξοδο της χώρας από αυτή την περιδίνηση που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα μέσα στην ακρίβεια, μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στο χτύπημα της δημοκρατίας και μέσα στην ανελευθερία η οποία υπάρχει σε σχέση με τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης.
0: Και με ποιους θα συνομιλήσετε, κύριε Μανατίδη? Το είπατε προηγουμένως ότι θέλουμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους με τους οποίους συμπεριφερθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στη Νέα Αριστερά, πάμε στο ΜέΡΑ25, πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Υπάρχουν σχηματισμοί.
1: Η Αριστερή Συμπαράταξη τώρα πριν από τις εκλογές, αφού έχει πει Αριστερή Συμπαράταξη, όχι. Πώς?
0: Για να δούμε, να μας πει ο κύριος Αμανατίδης.
2: Κοιτάξτε, το νέο κόμμα έχει διαχείλεων του ιδίου του αρχηγού της, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασίες ή συγκλήσεις ή οτιδήποτε προγραμματικές. Δικαίωμά τους είναι. Όμως όλα αυτά, όπως και η άρνηση αν είναι και άλλων προοδευτικών δυνάμεων από το χώρο της προοδευτικού, αυτό που ονομάζουμε προοδευτικού χώρου, θα κριθούν από τον ελληνικό λαό. Εμείς πιστεύουμε στην προγραμματική σύγκληση και πιστεύουμε ότι η ένωση δυνάμεων είναι αυτή που μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Ξαναλέω, όχι μόνο κυβερνητική, και κυβερνητική χρειάζεται, αλλά καταρχάς χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
1: Ναι. Τώρα, επειδή επίσης προκάλεσε αίσθηση η ομιλία της κυρίας Δούρου, γιατί ερμηνεύτηκε από πολλούς ως άνοιγμα στην ελληνική συμπαράταξη, μετεκλογικά εννοώ πάντα, επειδή είπε ότι μπορούμε να ταυτιστούμε, όχι, αλλά μπορούμε να συμπουρευτούμε, ναι. Αυτό είναι μια γενική απόφαση.
2: Απευθυνόμαστε σε όλους τελείως από εκεί.
1: Δηλαδή,
2: μετά,
1: αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πει ναι μετά, θα μπορούσατε να μας συνομιλήσετε για...
2: Μετά, μα μιλάμε τώρα για πριν από τις εκλογές.
1: Α, πριν από τις εκλογές, λέτε εσείς.
2: Καταρχάς δεν μιλάμε πριν από τις εκλογές. Και μετά, αν θα είμαστε στη Βουλή, και όπως και τώρα κάνουμε, εφόσον κάνετε υποθετικά σενάρια που δεν...
1: Πάντα υποθετικά σενάρια, αναγκαστικά.
2: Ναι, να σας πω πολλές φορές, ή δεν μπορούν να απαντήσουν, αλλά να σας πω κάτι, ας πούμε. Σε αυτή τη σημερινή τη Βουλή δεν υπήρξαν πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά ή άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που υπέγραψαν έτσι ώστε να στριμωχθεί η κυβερνητική
1: πολιτική? Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
2: Άρα για μετά όταν μιλάτε, φυσικά εφόσον υπάρχουν συγκλήσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και υπάρχει συμφωνία σε ζητήματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με αυτούς που μπορούν, και με το Πασόκ έχουμε ψηφίσει μαζί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι κάτι δηλαδή, που πρέπει να μας. Είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό.
1: Ναι. Βλέπετε επιστροφές?
2: Ναι. Νομίζω ότι ένας κόσμος που είχε απογοητευτεί με την στάση τους τελευταίους μήνες που είχε το κόμμα μας. Με μια στάση αναμονής, με μια στάση ασάφειας και με μια στάση κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έμοιαζε να έχει ένα μετέωρο βήμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον με την σαφήνεια η οποία υπάρχει και με την ξεκάθαρη γραμμή για το πώς είναι ο δικός χάρτης από εδώ και μετά, νομίζω ότι θα δούνε την ελπίδα σε αυτό. Οπότε θα στρατευτούν. Είμαστε στην αρχή ακόμα, κυρία Κασίμη. Έχουμε δώσει όμως δείγμα γραφής και έχουμε δώσει δείγμα γραφής με αυτό που σας είπα, τη συλλογική ηγεσία, την ενότητα, οι αποφάσεις και οι τελευταίες σχεδιατικές επιτροπές έχουν ληφθεί με σχεδόν ομοφωνία, θα σας έλεγα, πέρα από πέντε λευκά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα. Αυτό θα προσπαθήσω και στην κοινωνική ομάδα την ευθύνη της λειτουργίας την οποία έχω, η οποία είναι βαριά ευθύνη. Αλλά ξέρετε, κύριε Κασίνη και κύριε Κόντε, η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει όχι από μόνο ιδεολογικούς λόγους ή το ότι έχει δώσει αγώνες από το παρελθόν του, αν το θέλετε, αλλά θα υπάρξει κυρίως από το μέλλον του, και από το μέλλον του γιατί δίνει απαντήσεις στις αγωνίες και τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών σε μια νέα κατεύθυνση.
0: Βλέπετε και επιστροφές στελεχών, κυρία Μανατίδη?
2: Ναι. Πιθανότατα. Εγώ σας το λέω. Πιθανότατα. Θεωρώ ότι πιθανότατα. Είναι εκτίμησή μου, αλλά αυτό θα φανεί. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να μιλήσω. Σήμερα είναι χθες ήταν η επέτειος για την εισβολή στην Κύπρο για τον Ατύλο για τα 52 χρόνια. Εμείς θέλω να πω, και επειδή υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, είμαστε προσιλωμένοι στη θέση της επανακίνησης των συνομιλιών. Είχε η βιώσιμη λύση να στηρίζεται σε όσα αποφασίστηκαν στο κράτος Μοντανά. Φυσικά η πάγια θέση μας είναι αυτή που βασίζεται στη βάση της Λιζονικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία ηθαγένεια, μία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα χωρίς εγγυήσεις τρίτων και τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Νομίζουμε ότι είναι η μόνη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου.
1: Μάλιστα, θέλαμε αλλά δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να σας ρωτήσουμε λίγο και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα σχόλιο κάντε μας, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαπολύει και πειρά κατά της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
2: Επειδή ακριβώς έγινε χθες η παρουσίαση.
1: Βεβαίως,
2: δεν
1: υπάρχει
2: κάποιος ιδιαίτερος λόγος.
1: Προφανώς γι' αυτό, η παρουσίαση από την πλευρά της Ελλάς.
2: Ναι. Το σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο. Ο νόμος πυριακά ακροβατεί σε μια διασταλτική ερμηνεία που έρχεται στη Συμβουλή της Πυριακής και το οποίο κατά την άποψή μου δεν ισχύει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Άρθρο, παράγραφος 4 του άρθρου 16. Ναι. 5 μάλλον το άρθρο 16. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Είναι ζήτημα ισονομίας. Δεν μπορεί στην ανώτατη εκπαίδευση να εισάγονται μαθητές με πανελλαδικές ή άλλες εξετάσεις ή άλλους τρόπους ακαδημαϊκούς, θα σας έλεγα, και να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι φοιτούν επειδή έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής. Θα πρέπει να γίνει αυτή. Τρίτο, η ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων και βεβαίως ο νόμος Πιερακάκη θα καταργηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και για όσους λένε γιατί και δεν υπάρχουν δυσκολίες είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θα σας πω ότι υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να μην υπάρχει ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων και για όσους είναι μέσα προφανώς θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις.
1: Κύριε Αμανατίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φανταστείτε
1: να
0: είστε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Εννοείται, πολύ αναλυτικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πριν να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Έχουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ, ο οποίος επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με αρμοδιότητα και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Είναι σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πράγματι, μετά από 4 μήνες είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω σε αθηναϊκό μέσο.
2: Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μηταράκη, θέλουμε χωρίς καθυστέρηση να σας ρωτήσουμε αρχικά αν αισθάνεστε δικαιωμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης και προσωπικά ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Πώς είδατε και την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, χθες, την αναφορά του μάλλον στο προσφυγικό, καθότι είστε βουλευτής ΧΙΟ, αλλά έχετε θητεύσει και στην θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με την μείωση των ροών?
3: Σας απαντήσω και τα δύο. Καταρχήν, η λέξη δικαίωση ισχύει, αλλά ήταν μια δύσκολη περιπέτεια. Νομίζω ότι πολλοί ακροατές νομίζουν ότι οι πολιτικοί δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Έπρεπε να εξηγήσω σπίτι μου τι είναι όλο αυτό και τι σημαίνει αυτό που διαβάζει το παιδί μου στα social media για τον πατέρα του. Ήταν μια δύσκολη περιπέτεια, γιατί δυστυχώς οι πολιτικοί έχουμε το τεκμήριο της ενοχής. Δηλαδή, όταν ακουστεί το όνομά μας, η κοινή γνώμη αμέσως δημιουργεί το σενάριο ότι κάτι συμβαίνει. Όταν κατηγορηθείς, το μαθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Όταν δικαιωθείς, φαντάζομαι η επιστροφή μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα. Ναι. Η παρέτησή μου ήταν. Καταλαβαίνετε το δυσανάλογο πολλές φορές που αυτά τα θέματα έχουν στην προσωπική ζωή των πολιτικών. Προφανώς νιώθω μια δικαίωση που επέστρεψα. Θεωρώ ότι ο βουλευτής έχει υποχρέωση συνταγματική να στηρίζει τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Αυτός είναι ο συνταγματικός του ρόλος και αυτό εφαρμόζω. Ως προς το άλλο που είπατε χτες, νιώθω μια διπλή δικαίωση χτες. Θεωρώ ότι το μεταναστευτικό μαζί με την ψηφιακή μετάβαση ήταν οι δύο μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη την πρώτη τετραετία, που οδήγησαν και στην πολύ ισχυρή επανεκλογή το 2023. Η ψηφιακή μετάβαση, έργο του Κυριάκου Πιερακάπη, και η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ένα έργο στο οποίο προφανώς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο όταν πήγαμε τις δομές από 125 στην Ελλάδα σε 30, από 90.000 διαμένοντες πέσαμε στις λίγες χιλιάδες και καταφέραμε τις ροές να τις περιορίσουμε κατά 95%. Με αποτέλεσμα, όπως ορθά είπε ο Πρωθυπουργός χτες, ενώ το μεταναστευτικό αποτελεί ένα βασικό ζήτημα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στη χώρα μας δεν αποτελεί σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Μάλιστα. Σε σχέση με τα αν έχετε ολοκληρώσει, ο κύριος Μητσοτάκης επίσης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι υπάρχουν και ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Και ήθελα το σχόλιο σας.
3: Επέλεξα από την πρώτη στιγμή να είμαι απόλυτα θεσμικός, στηρίζοντας πλήρως την διαδικασία που τηρήθηκε. Δεν έχω κάποιο σχόλιο επί της διαδικασίας. Απλώς.
1: Έχετε κάποια ερωτήματα όμως?
3: Είναι σημαντικό πολλές φορές να καταλάβουμε ότι οι επιπτώσεις σε ένα πολιτικό από την αναφορά του ονόματός του είναι υπερπολαπλάσιες από ό,τι είναι σε ένα απλό πολίτη. Και γι' αυτό χρειάζεται μια περισσότερο βάθος και ευαισθησία, όχι να μην... Προφανώς όλα πρέπει να ελέγχονται, αλλά χρειάζεται μια περισσότερη ευαισθησία, γιατί οι πολιτικοί όταν ακούγεται το όνομά τους παρετούνται από θέσεις, δυσφημούνται στην κοινή γνώμη και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να θεωθούν αυτό να επιστρέψει στη συνείδηση του κοινού.
1: Ναι.
3: Άρα χρειάζεται μια ειδική ευαισθησία. Βέβαια, από εκεί και πέρα η διαδικασία λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει.
2: Πάμε όμως και στην ουσία λίγο της υπόθεσης, κύριε Μηταράκη, γιατί 4 συναδελφοί σας βρίσκονται κατηγορούμενοι, υπάρχει ποινική δίωξη πλέον. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο? Είναι σωστό, νόμιμο και ηθικό ένας βουλευτής να μεσολαβεί μεταξύ πολιτών και κράτους για τέτοιες υποθέσεις?
3: Είναι ο ρόλος του. Ο βουλευτής πρέπει να μεταφέρει στο κοινοβούλιο και στη διοίκηση,
2: ναι,
3: ομαδικά και ατομικά ζητήματα. Δεν μπορεί να ζητήσει την παράβαση του νόμου, αλλά ξέρετε πόσες φορές, ακόμη και εσείς στα κανάλια, βγάζετε θέματα πολιτών τα οποία αδικήθηκαν. και ζητάτε και εσείς τα κανάλια.
2: Ναι, αλλά άλλο δημοσιογράφος, άλλο βουλευτής. Γιατί ξέρετε, στην τοπική κοινωνία.
3: Έχει πραγματικό ρόλο.
2: Ναι, στην τοπική κοινωνία όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ψηφίζει το κόμμα σας και δεν ψηφίζει και εσάς προσωπικά, δεν θα έρθει να σας ζητήσει χάρη. Αυτό δεν δημιουργεί, δημιουργεί πολυεθνικές σχέσεις. Έρχονται να σας ζητήσουν και χάρη από άλλα κόμματα.
3: Προφανώς δεν έχω. Καταρχήν, σήμερα θα είμαι στο γραφείο στοιχείο.
2: Ναι.
3: Έχω 20 ραντεβού με πολίτες. 20. Νομίζετε ότι ξέρω αν κάποιος από αυτούς με έχει ψηφίσει ή όχι. Ή το ρωτάω ή έχω τρόπο να το μάθω.
1: Ναι.
3: Ζήτησε να δει το βουλευτή του και πολλές φορές ξέρω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απέναντί μας πολιτικά.
2: Εντάξει, στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν, αν όχι για όλους, αλλά για αρκετούς οι οποίοι δεν ψηφίζουν το ένα κόμμα και ψηφίζουν το άλλο παραδοσιακά και οι οικογένειές τους επίσης. Είναι δεδομένο ότι αυτοί οι πολίτες μπορούν να έρθουν να σας ζητήσουν, αν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με το κεντρικό κράτος, να έρθουν να σας ζητήσουν χάρη το ίδιο εύκολα με αυτούς που ξέρετε επίσης ότι σας ψηφίζουν.
3: Να σας πω επίσης ότι πάνε και βλέπουν βουλευτές άλλων κομμάτων και ως υπουργός δεχόμουν συστηματικά τηλέφωνα από βουλευτές άλλων κομμάτων οι οποίοι μου θέταν ζητήματα τα οποία ήταν ορθά. Και αυτό συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα. Δεν έχει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, υπάρχουν άλλες χώρες που η πρόσβαση του βουλευτή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
2: Ναι. Είναι σωστό να γίνεται όμως, κύριε Μηταράκη.
3: Βεβαίως είναι σωστό να γίνεται. Γιατί και αυτό είναι θέμα που συζητήσαμε και στην πραγματική αναθεώρηση. Ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του βουλευτή. Ο βουλευτής από το Σύνταγμα. Ξέρετε ότι ο βουλευτής από το Σύνταγμα είναι ο μόνος πολίτης που δεν υποχρεούται να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία έχει από πολίτη για οποιοδήποτε θέμα και έχει συνταγματικό απόρριτο.
1: Ναι.
3: Αυτή η σχέση του πολίτη με τον βουλευτή προστατεύεται από το Σύνταγμα και είναι η μόνη σχέση που το Σύνταγμα μας προστατεύει με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Μηταράκη, για να προλάβουμε και μία πολιτική ερώτηση, επειδή ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και η βουλευτική ομάδα του εκλογές.
3: Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Θα γίνουν,
2: και σίγουρα θα κρατήσει για αρκετό χρόνο.
1: Το 2027, ζητώντας παράλληλα όμως να δουλεύετε σαν να είναι αύριο οι εκλογές, και επειδή έχετε συμπληρώσει αρκετά χρόνια διακυβέρνησης, πιστεύετε πραγματικά ότι ο στόχος για τρίτη θητεία και αυτοδυναμία παραμένει ρεαλιστικός ή πρέπει να προετοιμάσετε ψυχολογικά για μια κυβέρνηση, για το ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας, και για να το συνδυάσω και ένα σχόλιο για το ενδεχόμενο, δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, πόσο επικίνδυνο θεωρείται ένα κόμμα Σαμαρά για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας?
3: Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αντί να καταραίει η κυβέρνηση, καταραίει η αντιπολίτευση. Είναι πλήρης η κατάρρευση της αντιπολίτευσης. Εγκαταλείπουν τα κόμματά τους και φεύγουν. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια που δεν υπάρχει εναλλακτικός υποψήφιος πρωθυπουργός. Δεν ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Στις προηγούμενες εκλογές πάντα υπήρχε ένα δίπολο. Και έλεγε ο κόσμος, είμαι με τον τάδε ή με τον τάδε. Αυτή τη στιγμή είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει δίπολο. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρώ πολύ πιο επιβεβλημένη την αυτοδυναμία το 27 από ό,τι θεωρούσα το 23. Και προφανώς δεν υπάρχουν εδώ, δεν μπορέσαμε συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να ψηφίσουν τις δικές τους προτάσεις. Δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά στην Ευρώπη. Δηλαδή να μην υπάρχει καμία συζήτηση, καμία διάθεση συζήτηση από την αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι η ανάγκη της αυτοδυναμίας είναι μονόδρομος για τη χώρα εκ των πραγμάτων. Όχι από επιλογή δική μας. Από όποιος δει με ψυχραιμία το πολιτικό τόξο, το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στη χώρα, βλέπει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και όταν ρωτάνε τον κόσμο για καταλληλότητα πρωθυπουργού, ένα πρόσωπο εμφανίζεται.
1: Ναι.
3: Όλα τα άλλα μετά είναι χαμηλά.
1: Και ένα σχόλιο για τον κύριο Σαμαρά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
3: Είναι δύσκολη ερώτηση. Η σχέση μου είναι πολύ προσωπική και πολύ βαθιά με τον Αντώνη Σαμαρά και μεγάλο σεβασμό. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε σε τέτοιο σενάριο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Πριν κλείσουμε να πούμε ότι το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία είναι...
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης.
6: Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Αντένα.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην Κάθο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην Κυφισιές από Κατεχάκη και ως Πανόρμο. Καθυστέρηση μειώνονται στην Αρθιτού, στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Αττιόδο από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότηση έριξαν ισχυρή άνεμη και υβροχοπτώσει στη νύχτα στη Δράμα, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι πάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ακόμη 2 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
3: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε το βράδυ στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Εθρέως με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
7: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
8: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
7: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Άντα μέχρι το ψυγείο να πιάσει μερικά παγάκια να. Το κορμί μου είναι στα όρια της θερμοπληξίας.
11: Έλα να κάνουμε λίγες αγκαλίτσες να σου περάσει, έλα.
10: Πίσω γορίλα που μου θες και αγκαλίτσες μες στον καύσωνα.
12: Σαράντα βαθμοί. Λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. Σαράντα βαθμοί. Χαίρομαι πολύ. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.

0: Δεν αντέχω άλλο, κοντεύω να κλατάρω από τη ζέστη.
1: Και πού είσαι ακόμα, είπαν ότι θα κάνει περισσότερη ζέστη.
2: Ε, πόσο περισσότερη, βρε Μπέκα.
1: Ε, τι περισσότερη, καύσωνα. 39 βαθμούς, 40, 41.
3: Στους 42 καίγεσαι.
2: Ποιος το είπε?
1: Η μετεωρολογική υπηρεσία.
4: Αμαλία μου, 1-2, 1-2 το έχουμε, ακούγουμε, ωραία. Το είπε η μετεωρολογική υπηρεσία.
5: Ακριβώς.
4: Θα έχουμε λοιπόν και 40 και 41 και 42.
5: Σταμάτα.
4: Τι?
5: Δεν το αντέχω.
4: Γιατί?
5: Δεν
4: είσαι παντός καιρού.
5: Όχι, εδώ και 2 χρόνια δεν είμαι παντός καιρού.
4: Α, ναι, το ξέχασα.
5: Το ξέχασα.
4: Έχουμε διάφορα θέματα.
5: Εντάξει, ζω πολύ δύσκολα.
4: Κάθε πρωί
5: με
4: μαζί.
5: Τη ζέστη. Με τη ζέστη ζω πολύ δύσκολα. Περνάω
4: μαζί.
5: Δύσκολα. Ναι, και εσύ μαζί, αγόρι μου, τι να κάνουμε. Πάντως περνάω πάρα πολύ δύσκολα και επειδή αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Και όχι σήμερα. Η Τετάρτη θα είναι.
4: Εγώ διάβασα σήμερα.
5: Εγώ άκουσα αύριο.
4: Ότι η χειρότερη μέρα θα είναι σήμερα. Καλά, μην τρελαθούμε. Αττική λέει σήμερα 37 με 38 δηλαδή.
5: Υποσκιά είναι αυτά τα.
4: Ναι, εντάξει, αλλά 37 με 38. Εδώ δεν έχει σαραντάρια. Σαραντάρια θα έχει σε σημασμένες περιοχές.
5: Στη Λάρισα, σε ένα που είδα θερμομετρό φαρμακείου έξω, 44,5 βαθμούς Κελσίου.
4: Εκεί πάντα γράφει πολύ ψηλά.
5: Εντάξει, εσύ θεωρείς ότι 37, εδώ είναι 37. Εγώ χθες επειδή ήμουν συγκρού και το ξέρεις, 39. Συγκρού εκείνη η εφημερίδα, αμάν.
4: Δεν είπα κάτι.
5: Εκεί είναι η εφημερίδα, η political, γι' αυτό είμαι εκεί. Λοιπόν, 43 βαθμούς έρθνε. Μη με τρελαίνετε, δεν είναι 37-38, αυτό είναι υποσκιά.
4: Υποσκιά και... ρε παιδί μου, υποσκιά, 37-38.
5: Πάντως εγώ τόνιωσα και το βράδυ. Τόνιωσε. Ναι.
4: Το κακό είναι ότι έχει λέει και αφρικανική σκόνη, δηλαδή δεν μας έφτανε η ζέστη. Είπαμε, παιδιά, όπα δεν τρομοκρατούμε κανένα, δεν μιλάμε για κανένα καύσωνα.
5: Όχι, εντάξει, είναι φυσιολογικά πράγματα για την Ελλάδα.
4: Ακριβώς.
5: Έτσι, για να τα λέμε όλα.
4: Οκ, καλοκαίρι είναι, 21 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
5: Ακριβώς.
4: Αλλά ήρθε και αυτή η αφρικανική σκόνη από πάνω και μας έκατσε και έδεσε το γλυκό. Μια χαρά συνθήκες δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα και αύριο. Αλλά από την Πέμπτη.
5: Έχει πέφτει η θερμοκρασία, αλλά έρχονται καταιγίδες λέει και την Παρασκευή, βροχές, αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Έντονες με κεραυνούς, με το ένα με το άλλο και μάλιστα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχει τρελαθεί και ο καιρός.
4: Καλά,
5: νομίζω.
4: Αυτό συνέβη ήδη στη Μακεδονία.
5: Το είδα, είδα.
4: Είδες, στη Δράμα, τι έγινε.
5: Στη Ροδόπη, νομίζω.
4: Μιλάμε για Μπουρίνη.
5: Ναι.
4: Πολύ ισχυρή άνεμη, βροχή, καταιγίδα, έπεσαν δέντρα.
5: Ναι, και μεγάλες καταστροφές εννοώ. Καταλαβαίνετε και για τις καλλιέργειες τι σημαίνει αυτό, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Την ώρα που κάποιοι έχουν, είναι εποχή, που κάποια φρούτα και λαχάνια καταμαζεύουν. Σκεφτείτε τώρα να πέσει μια τέτοια βροχή, χαλάζει κτλ. Τι γίνεται. Άρα λοιπόν, ο λίγον τι, έχει τρελαθεί και ο καιρός, αλλά αυτός ο καιρός, εννοώ 40, 37, 38, 39 για την Ελλάδα, είναι συνηθισμένες θερμοκρασίες. Δεν είναι κάτι wow. Δεν είναι στην Βρετανία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία που είχαν 37, 38 και 40. Εκεί άνθρωποι, είδες πως έχασαν τη ζωή τους τότε από τους δύο καύσωνες.
4: Όταν αρχίζει κάτσου παιδιά και μετράει έτσι για τις θερμοκρασίες και το ένα και το άλλο, μου έρχεται στο μυαλό πόσο κάνει.
5: Εμένα μου έρχεται άλλο. 40 βαθμοί και το κορμί, πώς το λένε αυτό, αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
4: Α, αυτό είναι ποίημα. Δηλαδή...
5: Το ποίημα.
4: Ναι, παιδί μου, ναι. Για να το θυμηθούμε. Δεν το θυμόμαστε. Καλά, θα το θυμηθούμε μετά.
5: Θα το θυμηθούμε, εντάξει. Πάντα, έχει βάλει ο διάολος το ποδάρι του που λέμε πρωί-πρωί.
4: Ναι,
5: το ξέρεις
4: ναι,
5: αυτό,
4: ναι,
5: ο διάολος βάζει το ποδάρι του.
4: Ακριβώς. Καλημέρα στον αγαπητό. Εκεί λέει στην Αφρική, δεν έχει μείνει καθόλου σκόνη. Όχι φίλε, όλοι έχει έρθει προς τα δω. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι, καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Κομμένες λέει οι αγκαλίτσες σήμερα, γιατί δεν τις θέλει ούτε ο Θεός. Καλημέρα Αβραάμ, εκεί είστε καλύτερα.
5: Καλημέρα,
4: φαντάζομαι.
5: Αβραάμ.
4: Πάνω κάτω οι ίδιες θερμοκρασίες με την Αθήνα.
5: Πάντως ο Μιχάλης μου στέλνει το πρωί, 4:22, λέει 35, είναι 30 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί τώρα τα ξημερώματα.
4: Το πρωί. Φαντάσου, άμα ξεκινάμε με 30 άρια.
5: Δεν υπάρχει.
4: Φαντάσου τώρα για την κατάσταση.
5: Είναι
4: μιλάμε,
5: και το βράδυ από την ατμόσφαιρα, αλλά εντάξει, ψυχραιμία, πολλά νερά. Μην τρώτε βαριά. Πιστεύω ο Καλαμάκης θες να έκανε ίσον αλυτό
4: δίαιτα. Πολύ ελαφρά. Όχι, αλήθεια, πουρεδάκι, ένα πουρεδάκι.
5: Μετά από ένα κορέτσια που έβαλε και τα κατσίκια, λογικό είναι να φας πουρέ, αγόρι μου.
4: Και το βράδυ για ουρτάκι.
5: Σκέτο.
4: Σκέτο. Σκέτο, στεγνό.
5: Εσύ, σκέτο ναι. γιαούρτι.
4: Ναι.
5: Και δεν έβαλε τίποτα πάνω.
4: Ναι, σου λέω.
5: Δεν τον πιστεύω έτσι.
4: Ομορφιά μου.
5: Πρώτα απ' όλα δεν κάνει σωστά στο σταυρό σου.
4: Όπως θέλει, θα το κάνω το σταυρό.
5: Λοιπόν, αποκλείεται εσύ να μην έβαλε μισό βάζο κιδώνι, δεν ξέρω τι άλλο βάζει.
4: Δεν έβαλα, σου λέω, γιατί δεν είχα. Άμα είχα, θα το είχα ταράξει. Λοιπόν, εντάξει, ψυχραιμία, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Ζέστη μια-δύο μέρες, θα περάσει, θα ξανάρθει καλοκαίρι. Έχουμε έτσι, αθάνατο έτσι. Ελληνικό καλοκαίρι,
5: ωραία,
4: έχουν
5: ωραία.
4: Αλλάξει γενικότερα και οι συνθήκες.
5: Και πηγαίνετε παραλία, όσοι μπορείτε, παραλίες.
4: Όσοι μπορείτε, λοιπόν, παραλία, παραλία όπως λέει και η ποιήτρια.
3: Ζέστη.
4: Έτσι.
3: Και όποιος αντέξει.
4: Δεν αντέχω.
3: Μωρό μου, με έκαψε ο ήλιος.
4: Και εμένα.
3: Και ζεσταίνομαι πολύ.
5: Και εγώ πάρα πολύ.
3: Σήμερα προτείνω
4: ναι.
3: να υδρώσουμε μαζί.
4: Να υδρώσουμε, γιατί να μην υδρώσουμε.
5: Όχι άλλο.
4: Να φύγουν και οι τοξίνες, να υδρώσουμε, παιδί μου μαζί.
5: Μην κάνετε πολλές αγκαλιές, το είπε και ο γιατρός, το λέει.
4: Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχει και συνέχεια το ποίημα.
3: 40 βαθμοί.
4: Αυτό.
3: Λιώνει το κορμί.
4: Ναι.
3: Η λύση είναι μία.
5: Αυτό.
3: Πάμε παραλία.
4: Να πάμε.
3: 40 βαθμοί.
4: Ναι.
3: Χαίρομαι πολύ.
5: Και εμείς.
3: Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.
5: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
4: Φύγαμε. Παραλία, φύγαμε.
5: Βάλε τα μπρατσάκια σου.
4: Με συγχωρείς. Εγώ θα φύγω.
5: Να φύγεις.
4: Δεν ξέρω
5: καλό.
4: Για σένα.
5: Ένα γράμμα.
4: Εγώ θέλω περισσότερο καλοκαίρι. Θέλω C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, ναι καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίσεις καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, εγώ πάλι, επειδή τώρα θέλω να δώσω μία λύση σε όσους θέλουν να πάνε κάπου για μπάνιο, αλλά είναι κοντά στην Αθήνα, να μείνουν και καμιά δύο-τρεις μέρες. Έχω τη λύση. Μία όλη μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα, καλαμαράκι. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και μη γελάς και υψηλό επίπεδο φιλοξενία, γιατί θα σε πάω για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, μία ώρα μόλις από την Αθήνα και φύγαμε. Πώς τα λέω.
4: Εκεί θέλω να με πας όμως.
5: Θα σε πάω.
4: Θέλω να πάω στο Wyndham, το έχω βάλει
5: να
4: στο μάτι
5: εσύ.
4: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί περνάω και το βλέπω.
5: Μην κάνεις έτσι τα χέρια σου.
4: Ναι, και θέλω να πάω, είναι και κοντά, φύγαμε κάτσου, δηλαδή ένα. Θέλω να πάω στο Wyndham, το έχω βάλει
5: να
4: στο μάτι
5: εσύ.
4: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί περνάω και το βλέπω.
5: Μην κάνεις έτσι τα χέρια σου.
4: Ναι, και θέλω να πάω, είναι και κοντά, φύγαμε κάτσου, δηλαδή.

0: Φύγαμε για βόλτα, Σόφη.
1: Και ο παλιάτης μου λέει καλημέρα. Και εγώ ελαφριά έφαγα χθες. Ένα γιαουρτάκι, αλλά αντί για ζάχαρη έβαλα κατά λάθος αλάτι. Οπότε έβαλα και λίγο σκόρδο και αγγούρι, το έκανα τζατζίκι για να μην πάει χαμένο. Και παρήγγειλα και δύο καλαμάκια.
0: Σωστός.
1: Είσαι σωστός, αλλά καλαμάκια τώρα με εντάξει, με τζατζικάκι δεν είναι, ελαφρύ είναι.
0: Ενώ η Μαρία λέει καλημέρα, κύριε Καλαμαράκη, στο γιαούρτι να βάλεις γλυκό καρότο και άστους να λένε. Ευχαριστώ, Μαρία μου, καλή σου ημέρα.
1: Και λέει ο Κώστας, 40 βαθμοί λιώνει το κορμί και χωρίς βρακί, πιες και μια ρακή, σώσαμε το δημογραφικό. Έχει και ένα δίκιο ο Κωστάκης.
0: Θα έχουμε θέματα.
1: Καλημέρα.
0: Θα έχουμε θέματα. Καλημέρα και στον Κωστή, στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία. Γεια σου Κωστή. Ωραία όλα αυτά τα οποία λέμε και για ταξίδια, να φύγουμε είτε μακριά είτε κοντά, αλλά έχουμε αυτόν τον βραχνά, παιδιά, με τα καύσιμα.
1: Πω, τι πάσαμε.
0: Τι
1: το
0: πάθαμε.
1: Και ο Πρωθυπουργός, εδώ το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του στην κοινωνική ομάδα. Ότι ναι, δώσαμε, κάναμε τη συμφωνία με τα δηληστήρια και μειώθηκαν οι τιμές. Είχαμε αυτή τη μείωση, αλλά η μείωση στατιστικά δεν θα φανεί.
0: Ξαφανίστηκε, παιδί μου, έφυγε.
1: Αυτό είναι το ίδιο, δεν φάνηκε.
0: Έφυγε.
1: Γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο στις αγορές μετά την ανάπλεξη στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο δεν είδαμε τη μείωση. Είδαμε και αύξηση και θα δούμε και άλλη αύξηση. Σύμφωνα με όσα έχει ακούσει και ο Καλαμαράκης, έχω άδικο ο Ιωσήφ μου.
0: Κοίταξε, διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα στο ενικός.gr και λέει ότι έρχονται νέες αυξήσεις μέχρι και το Σάββατο. Θα αυξηθούν λοιπόν οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης μέχρι την Παρασκευή και έχουμε και νέες αυξήσεις στη συνέχεια. Καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο εντός της εβδομάδας, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος των μετακινήσεων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει το 1,97 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,93. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά περίεργο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει περίπου στα επίπεδα της αμόλυβδης.
1: Ναι,
0: έχουν την ίδια τιμή.
1: Το είχαμε ξαναδεί, θυμάσαι, και πριν κάποιο καιρό. Αλλά και πάλι. Και μάλιστα, τώρα θα πω κάτι τεχνοκρατικό. Εχθές ένας αμερικανικός οίκος, η Morgan Stanley, λέει ότι η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την κρίση στο ντίζελ κίνησης. Στο ντίζελ, γιατί πια οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, λόγω του πολέμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν βεβαίως δεν υπήρχε αυτή η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, καταλαβαίνετε που δεν θα φτάσει στα καύσιμα.
0: Το θέμα είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους αναλυτές, τώρα κάτι θα ξέρουν εκείνοι παραπάνω, λένε ότι είναι θέμα ζήτησης, ότι είναι αυξημένη η ζήτηση δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης και ότι είναι και μικρότερη η διαθεσιμότητα, δηλαδή δεν υπάρχει επάρκεια στις ποσότητες που μεταφέρονται.
1: Ακριβώς, γιατί είχαν οι αποθήκες, δεν είναι σε πληρότητα 80 και 90% λόγω του πολέμου, είναι στο 70, στο 60, στο 50, άρα δεν υπάρχει προσφορά και υπάρχει αυξημένη ζήτηση και λόγω καλοκαιριού, ταξιδιών και όχι μόνο. Έτσι, οπότε ανεβαίνουν κι άλλο τα καύσιμα. Είναι αυτό που είπε ο Ιωσήβα.
0: Πρόσεξε να δεις, γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας εδώ στο ενικός.gr. Η αμόλυβδη λοιπόν έχει φτάσει στο 1,97, μέσος όρος μιλάμε τώρα, από 1,93 που ήταν στις αρχές Ιουλίου, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στο 1,65 πριν από 20 ημέρες και σήμερα είναι στο 1,93. Μιλάμε περίπου μια αύξηση κοντά στο 18%.
1: Ναι. Επίσης στην Αμερική το γαλόνι έχει φτάσει στα 4 με 5 ευρώ. Έχει πρόβλημα ο Τραμπ και μέσα στην Αμερική. Υπάρχει τεράστιο θέμα με την τιμή της βενζίνης. Και τώρα μου στέλνει ο Βασίλης και έχει δίκιο. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτό το χειμώνα με το πετρέλαιο και το πετρέλαιο
0: θέρμανσης.
1: Αυτό ο άνθρωπος. Και να μου πεις, είμαστε Ιούλιο, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο χειμώνας και θα αρχίσει να βάλουμε πετρέλαιο. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και οι τιμές πάρουν κι άλλο την ανηφόρα ή μείνουν σε ψηλά επίπεδα, γιατί οι αναλυτές αυτό λένε, ότι ακόμα και να ηρεμήσουν τα πράγματα, δεν θα δούμε πολύ χαμηλές τιμές πετρελαίου, 70, 60, 50. Δύσκολα θα τη δούμε αυτές τις τιμές.
0: Έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι σημαντικές ανατιμήσεις καθιστούν ακριβότερες στις εκδρομές και τις καλοκαιρινές διακοπές με αυτοκίνητο. Ένα ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζει έως και 10 ευρώ περισσότερο σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από 20 μέρες.
1: Έτσι είναι.
0: Μέσα σε 20 μέρες. Γι' αυτό σου λέω, παιδί.
1: Στην Καλαμάτα πήγα εγώ και έβαλα 15 ευρώ παραπάνω βενζίνη από ό,τι βάζω.
0: Γι' αυτό σου λέω. Πας στο Λουτράκι, στο Wyndham, μία ώρα και νομίζεις ότι είσαι και σε νησί.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι. Τώρα συζητάμε για τα καύσιμα που βεβαίως επηρεάζονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λέω όμως ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή θεωρεί κανείς ότι όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και είναι ψηλά τα καύσιμα, δεν ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, τα μεταφορικά κόστη, άρα δεν θα ανέβουν και τα τρόφιμα και τα είδη διατροφής.
0: Όλα θα ανέβουν.
1: Αφού είναι όλα μια αλυσίδα. Όσο ο πόλεμος δεν σταματά, πραγματικά να σταματήσει τη Μέση Ανατολή, θα είμαστε αντιμέτωποι, έτσι και όσο είχαμε ακρίβεια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, θα γίνει ακόμα χειρότερο.
0: Μπράβο, παιδιά, πολύ καλά.
1: Και γι' αυτό λοιπόν.

0: Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα.
1: Και διάβαζα μια έρευνα της McKinsey, πανευρωπαϊκή, για το που κατευθύνονται, τι θέλουν, τι οι Ευρωπαίοι προτίθεται να κόψουν, που βάζουν τα χρήματά τους, ξέρετε τι προτίθεται να κόψουν, και οι Έλληνες κατά 65%, τις δαπάνες για τρόφιμα.
0: Δαπάνες για τρόφιμα.
1: Κατά 65%, έτσι, οι Έλληνες σκέφτονται να κόψουν, δεν μπορούν να κόψουν. Τις δαπάνες για τρόφιμα. Βεβαίως και στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 50%.
0: Ναι, αλλά και τους περνάμε πάλι.
1: Τους περνάμε, αλλά είναι το 50%.
0: Είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο.
1: Ναι, το 50% στην Ευρώπη δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά και στην Ελλάδα είναι 65%, γιατί ο άλλος πού θα κόψει. Τι να κόψει, να μην πληρώσει την εφορία.
0: Εγώ, Αμαλία...
1: 31 Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε εφορία και ΦΠΑ. Άσε. Γιατί τα λέω, γιατί ήρθανε όλα μαζεμένα. Έτσι, δεν θα πληρώσει τον έμφυα, δεν θα πληρώσει, τι θα πληρώσει το ρεύμα σου.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί το λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουν και φέτος το φαινόμενο. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες που έχουν έρθει να προσπαθούν και εκείνοι να μειώνουν πάρα πολύ τα έξοδα και να συνεχίζεται αυτό το οποίο βλέπαμε πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή, κλείνουν ένα δωμάτιο, κλείνουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Είτε για να μαγειρέψουν, είτε να πάρουν έτοιμα γεύματα, ώστε να μειώσουν το κόστος. Γιατί και εκείνοι είναι στριμωγμένοι. Αλλά εμείς είμαστε κατά τις περισσότερο.
1: Πάντως να ξέρεις ότι στην Καλαμάτα μου λέγανε εκεί που συζητούσα με τους ανθρώπους της εστίασης και του τουρισμού και όλα αυτά, ότι φέτος είναι μειωμένη κίνηση. Με ποια έννοια? Ότι ο άλλος δεν θα πάει να φάει στην ταβέρνα. Είναι αυτό που ο Ιωσήφ θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει ό,τι χρειαστεί να μαγειρέψει ή τα έτοιμα φαγητά, θα τα ζεστάνει ή θα μαγειρέψει και θα φάει στο σπίτι ή στο κατάλημα που έχει νοικιάσει.
0: Παιδί μου, εμένα σου είπα, μου είπε ταξιτζής, σε πολύ γνωστό ριζόρτ της Αθήνας, πολύ γνωστό ριζόρτ, τώρα που πληρώνεις τη βραδιά καταλαβαίνεις. Κυρία τον κάλεσε από σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Πάει λοιπόν ο φίλος ο ταξιτζής, βγαίνει η κυρία ξένη, έτσι, με τις σακούλες γεμάτες από το σούπερ μάρκετ. Και την πήγε στο ριζόρτ. Η γυναίκα είχε πάει και είχε αγοράσει κανονικά από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι, και είχε πάρει τρόφιμα και άλλα πράγματα. Παλιοζωή, δηλαδή. Θέλω να σου πω, έχει χτυπήσει και τους πλούσιους, ρε παιδί μου, που πάνε στα ριζόρτ και εκείνοι τη βγάζουν με το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα παραμείνω στο θέμα και θα τονίσω το θέμα των καυσίμων. Γιατί πια σκέφτεσαι, και νομίζω όλοι σκεφτόμαστε, να κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή, όσο μπορούμε, κάνουμε λιγότερες διαδρομές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν βλέπεις το ρεζερβουάρ σου ότι γεμίζει με 30 ευρώ παραπάνω, ξαναλέω, η τιμή του πετρελαίου στις αγορές έχει πετάξει πάλι. Πώς θα γίνει?
0: Και λέει ο Παναγιώτης, θυμάστε κανένα καλοκαίρι που να μην ανέβηκε το καύσιμο? Και δεν είχαμε και πολέμους. Η αλήθεια είναι όμως ότι πάντα ανεβαίνουν οι τιμές το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: Όλο έχει έτσι.
0: Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό.
1: Δηλαδή τώρα το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που πέφτει και 0,71, είναι στα 88,58 δολάρια το βαρέλι. 88,58. Δηλαδή κοντά στα 90 είναι. Δηλαδή καταλαβαίνετε γιατί αύξηση μιλάμε τις τελευταίες μέρες.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος φωνάζει κάψτε τα γιώτα χ. Όπα ρε Δημήτρη,
1: όπα
0: να πάρουμε φωτιά. Καλημέρα και στον Τεμάη, στην Ξάνθη, χθες το βράδυ λέει εδώ έγινε, λες και είχαμε πόλεμο στον ουρανό από τις αστραπές. Αυτό που λέγαμε,
1: ναι,
0: για τα μπουρίνια, για τις καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες στην κεντρική Μακεδονία και την Θράκη. Τι θέλεις να πεις, παιδί μου?
1: Θες να πεις κάτι άλλο? Ετοιμάζεις,
0: σε βλέπω.
1: Για την ακρίβεια, κάτι.
0: Σε βλέπω.
1: Θα πούμε μετά για τη συνταξιχειρία. Προλαβαίνουμε, δεν ξέρω τι μου πεις εσύ. Ποια είναι. Α, θες να πούμε μετά, τώρα να πω λίγο για τη συνταξιχειρία.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Ωραία. Να πω λοιπόν, γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά αφορά πάρα πολλές συνταξιχειρίας. Λοιπόν, ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νέες ρυθμίσεις για τη συνταξιχειρίας. Ουσιαστικά με αυτές τις ρυθμίσεις καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία. Και βεβαίως αποκαθίστανται και οι στρεβλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, ουσιαστικά μετά την ψήφιση των ρυθμίσεων θα διπλασιαστεί η σύνταξη για όσους έχουν υποστεί μείωση από 70% σε 35%. Και βεβαίως δεν θα φέρει εφαρμογή περικοπών για 75.000 επιπλέον δικαιούχων. Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις διασφαλίζεται η λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και σύνταξη λόγω θανάτου. Άρα λοιπόν, τέλος. Αυτή η μείωση από 70% σε 35% ψηφίζονται σήμερα οι σχετικές ρυθμίσεις. Ήταν μια αδικία που αποκαθίσταται και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Θυμάσαι όλο το προηγούμενο διάστημα που λέγαμε τι θα γίνει με τη συντάξη του ιδιωτικού χειρίας, του ιδιωτικού τομέα. Γιατί στο δημόσιο είχε εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο. Γιατί το ιδιωτικό τομέα δεν είχε εφαρμοστεί, ενώ θα έπρεπε. Και συζητάγαμε πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή, να μην ζητήσουν στους ανθρώπους τα χρήματα πίσω. Γιατί είχαν πάρει τα χρήματα Και μετά, αν εφαρμοζόταν η ρύθμιση και δεν έβγαζε η κυβέρνηση νέα ρύθμιση, θα έπρεπε να γυρίσουν χρήματα πίσω. Βεβαίως, οι ρυθμίσεις δεν έχουν ανδρομική ισχύ. Δεν θα πάρει κανείς χρήματα πίσω γιατί του είχαν περικόψει τη σύνταξή του. Το λέω απλώς για να μην περιμένει κάποιος χρήματα. Όμως θα παίρνει τη σύνταξή του. Τη σύνταξη χειρίας.
0: Όπως έπρεπε ολόκληρο. Να την παίρνει.
1: Είναι δίκιο, παιδί μου. Ακριβώς, δίκιο. Αλίμονο. Έπρεπε είναι να το είχε κάνει, να το είχε κάνει στην κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν αποκαθίσατε μία αδικία και ευτυχώς. Πολύ μικρή συντάξη χειρίας, όμως ένας διπλασιασμός, καταλαβαίνετε, και ιδίως σε τέτοιες εποχές, θα είναι μια ανάσα ανακούφιση για κάποιους. Θα δουν κάποια λεφτά παραπάνω στην τσέπη τους και δει συνταξιούχοι.
0: Μακάρι, και ειδικά σε αυτή την περίοδο. Καλημέρα και στο Λάμπρο, σας ακούω, λέει, κάθε πρωί, αλλά ρε παιδιά, γιατί τέτοια μυρλα λέει με τις τιμές, λες και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στην τελική. Εγώ που δεν κινούμαι, δεν με ενδιαφέρει. Αγαπητέ φίλε, σε ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί να μην κινείσαι, μπορεί να μην οδηγείς και. Δεν βάζεις λοιπόν βενζίνη ή πετρέλαιο, αλλά από την άλλη οι αυξήσεις θα γίνουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, άρα και στα προϊόντα τα οποία και εσύ θα αγοράσεις. Οπότε μας ενδιαφέρει όλους και δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός μας, κοιτάμε καμιά φορά και τους διπλανούς.
1: Μας ακούει η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου, και την ευχαριστούμε.
0: Ναι,
1: έχει δίκιο ότι καταργείται ένα μνημονιακό μέτρο. Ένας μνημονιακός νόμος.
0: Είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό και αυτή είναι και δεν μπορούμε να μην το πούμε.
0: Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
6: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η χώρα να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου. Περισσότερα στο real.gr. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
3: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
11: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά Ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26930 24690.
14: Οπτικά Ιατρού.
13: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, 33 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Πάνο στο φορτηγό, να σε καλά Πάνο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γρηγόρη. Στο θέμα του Άργους και της δολοφονίας του 20χρονου θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε προγραμματίσει με την Αμαλία, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις μετά και την απολογία των αστυνομικών. Ναι. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Εδώ τώρα μας στέλνει, ψάχνουν το μήνυμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Και ποιος είναι τώρα, έχουν έρθει τα μηνύματα. Συγγνώμη, τώρα ψάχνουν να βρω το μήνυμα. Ο Σπύρος ο λογιστής λέει ότι από τις 9 μέρες που δόθηκε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τις 4-5 ημέρες το σύστημα δεν λειτουργεί. Αυτό δεν το γνωρίζω. Για να το λέει όμως ο Σπύρος που είναι λογιστής.
0: Είναι λογιστής ο άνθρωπος που το αντιμετωπίζει.
1: Ακριβώς, άρα τον πιστεύω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αν όντως υπάρχει πρόβλημα με την υποβολή των δηλώσεων, γιατί είναι μέχρι τις 24. Τελειώνει. Εκμηνέει η προθεσμία. Μια εβδομάδα δόθηκε παράταση. Αν έχει πρόβλημα το σύστημα. Γιατί αν έχει πρόβλημα το σύστημα, πώς θα κάνει ο κόσμος τις δηλώσεις μέχρι τις 24. Σπύρο μου, δεν το γνωρίζω. Αν μας ακούνε και άλλοι ακροατές, ας μας στείλουν και έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα να το γνωρίσουμε. Θα πάρουμε να το γνωρίζουμε κι εμείς. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην ΑΔΕ να δούμε τι θα μας πούν.
0: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Παιδιά, τώρα μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις τα γευστικά δροσερά φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους.
1: Σας φέρνει ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με κειμένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο dei.gr και ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Πάμε τώρα σε μια είδηση που πραγματικά μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Για να πάμε λοιπόν στην είδηση. Τη θυμάσαι αυτή τη μουσική, Αμαλία?
1: Βέβαια.
0: Από τη δυναστεία.
1: Δυναστή, πού το θυμήθηκε, πουλάκι μου?
0: Dynasty, παιδί μου, γιατί άκουσα ότι μια κυρία.
1: Άστεγη.
0: Που δήλωνε άστεγη.
1: Πού ζούσε?
0: Άπορη.
1: Πού ζούσε?
0: Κατατρεγμένη. Ζούσε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών.
1: Εντάξει, 280 τετραγωνικά. Στα βόρεια προάστια με πισίνα, παρακαλώ.
0: Αυτό σε πείραξε. Ότι ήταν 280 τετραγωνικά. Εσύ στάθηκε στην πισίνα.
1: Ναι, πισίνα, συγγνώμη. 280 τετραγωνικά βίλα με πισίνα. Πώς δεν με πείραξε. Και πισίνα και 280 τετραγωνικά και δηλώνε και άστεγη.
0: Ανάστεγη, κάπου έπρεπε να κάνει μπάνιο. Να μην έχει μια πισίνα.
1: Σωστό, και αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα. Μου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι η ΑΔΕ εξάρθρωσε ο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι έκαναν, ρε παιδί μου, αυτοί, δηλαδή, για να καταλάβω. Δηλαδή, τι κόλπα έχουν βρει πλέον για να βγάζουν λεφτά.
1: Λοιπόν, κοίτα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους για διασταυρώσεις στοιχείων από ψηφιακές πλατφόρμες ΑΔΕΣ. ΑΔΕΣ, Παναγία μου. Και το My Data, ΑΔΕΣ, παιδιά. Λοιπόν, τι έκαναν λοιπόν οι ελεγκτές, τι εντόπισαν? Ένα εκτεταμένο, λέω, εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που είχαν κοινά χαρακτηριστικά. Τι κάναν αυτοί?
0: Χριστός.
1: Με έπνιξες πρωί-πρωί. Συνέχισε.
0: Ναι. Αυτοί λοιπόν είχαν φτιάξει ένα δίκτυο εταιριών.
1: Ακριβώς. Κονικών.
0: Φαντάσματα όμως. Okay. Έτσι άφαντες ήταν επί της ουσίας οι εταιρείες. Ήτανε μαϊμού. Και έβγαζαν εικονικά τιμολόγια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κατάφεραν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αποκομίσουν περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ. Και η κυρία η συγκεκριμένη, η οποία φαίνεται ότι είχε ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, δήλωνε άστεγη, δεν είναι μηδενικά εισοδήματα, τίποτα.
1: Έπαιρνε και επιδόματα.
0: Και δεν μπορεί να έπαιρνε για κανένα επίδομα και έμενε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια και κυρίως, όπως λέει και η Αμαλία Γκάτζου, Χριστός παιδί μου, πιες λίγο νερό.
1: Πίπια!
0: Με πισίνα.
1: Ναι, να πω ότι το δίκτυο το συγκεκριμένο και τα πρόσωπα αυτά επικεντρώνονταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
0: Από μιμήσεις, μαϊμού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Είχαν αυτά τα μαϊμού προϊόντα.
1: Έτσι, βέβαια. Μέχρι σήμερα, λέει, οι εικονικές συναλλαγές φέρεται να ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 99 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή αυτά που βγάζαν τα τιμολόγια και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Εικονικές συναλλαγές.
0: Το ύψος δηλαδή
1: ναι, 99 εκατομμύρια.
0: Τι κομπίνες είναι αυτοί, ρε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Μια χαρά άνθρωποι είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Εντάξει.
0: Εμείς δηλαδή τι είμαστε, οι λύθοι. Προφανώς, έτσι.
1: Τι είσαι. Και εσύ και εγώ. Μάλιστα.
0: Τώρα η κυρία με την πισίνα.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει.
0: Πάει διακοπές στο Κορυδαλό.
1: Στο Κορυδαλό.
0: Δεν θα έχει πισίνα όμως.
1: Καλά.
0: Εκεί. Νομίζω.
1: Ναι, ναι, και εγώ το είπα, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, πάντως μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί να τα λέμε και αυτά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά να πω όχι μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα ότι έχει πρόβλημα το σύστημα υποβολής, η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Και βλέπω εδώ και ο Γιώργος, βλέπω εδώ και ο Διονύσης, και ο άλλος ο Γιώργος, ότι λειτουργεί. Δηλαδή, τις ώρες αιχμής λέει δεν λειτουργεί. Δηλαδή, πότε θα λειτουργεί, 3 το βράδυ. Κάτι μου θυμίζει αυτό, 3 το βράδυ. Ή 5 το πρωί, γιατί αυτό διαβάζω στα μηνύματα. Ας το δουν εκεί στην ΑΔΕ λοιπόν, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ότι δεν υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί καθόλου η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
0: Τώρα να πούμε και μια τελευταία εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Ένας άνδρας και μια γυναίκα λοιπόν είναι τραυματίες από την επίθεση, είναι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ελαφρά τα τραύματά τους. Το περιστατικό έγινε στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, σήμερα το πρωί. Ένας άνδρας λοιπόν, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι, απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Διερχόμενοι ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Και κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε 2 τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους προκάλεσε ελαφρά τραύματα στα χέρια. Έχουμε λοιπόν και τέτοια φαινόμενα πλέον. Ναι. Μένει τώρα να μάθουμε τι και πώς.
1: Και γιατί.
0: Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έκανε αυτή την επίθεση.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν εξέλιξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση για τους, στους δρόμους. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χθες λέγαμε 20 Ιουλίου πιο χαλαρά τα πράγματα. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, όπως γίνεται καθιερωμένα κάθε εβδομάδα, τις Τρίτες έχουμε περισσότερη κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή είναι ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Μάρνη Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Από νωρίς και σήμερα με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Τώρα, χθες είχαμε και την επιστροφή των θριαμβευτών στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Η ομάδα λοιπόν της Ισπανίας επέστρεψε στη βάση της. Εκεί έτυχε θερμής υποδοχής στη Μαδρίτη από τους φιλάθλους. Εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι έγιναν δεχτοί και από τη βασιλική οικογένεια. Ήταν ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια. Ήταν εκεί το πρωτόκολλο, ξέρεις αυτό που μου αρέσουν εμένα. Ωραία πράγματα, τέλος πάντων.
1: Αρέσουνε.
0: Ναι, ωραία. Έχει μια έγκλη. Έχει μια
1: είναι ωραία. Η Λετίθια μου αρέσει και εμένα και το στυλ της. Μ' αρέσει. Πανέμορφη και πολύ ωραίο στυλ. Και πολύ ωραίο το outfit όλα.
0: Και ο Φελίπε, μια χαρά. Παλικάρι, δύο μέτρα. Φιτενής. Χρωμοστασιά, μια χαρά. Τα λέμε.
1: Δεν πήγες εκεί πέρα να τους
0: συναντήσεις. Δεν προλάβαινα. Πού να βρω κάμω. Ναι. Μετά συναντήθηκαν και με τον.
1: Μια κοιλιά όμως που θα την έβαζες εκεί. Εκεί είναι όλοι, ξέρεις, τις είδες πως είναι.
0: Κι εγώ έτσι θα ήμουν, στιτό σαν Κυπαρίσι.
1: Θυμάσαι την κοιλιά, πώς θα ήσουν
0: στιτός. Κυπαρισένια.
1: Γυλιά.
0: Ναι.
1: Θα τη ρούφαγες.
0: Και μετά συναντήθηκαν και με τον Σάντσεθ εκεί πέρα.
1: Εντάξει,
0: όπως είναι λογικό.
1: Σε πανηγυρικό κλίμα.
0: Είναι εορταστικό το κλίμα στην Ισπανία και δικαίως, γιατί η ομάδα πήρε το Μουντιάλ και ήταν η καλύτερη ομάδα εκεί. Η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και έρχεται χθες λοιπόν ο πρωθυπουργός, παιδί μου, στην ομιλία του εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να κάνει τον παραλυρισμό.
1: Καλά έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Έχει, ναι, παιδί μου, είναι trend τώρα, γι' αυτό.
0: Ναι. Και λέει, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μοιάζει με την Ισπανία.
1: Αυτά.
3: Ίσως με έναν τρόπο κι εμείς να θυμίζουμε λίγο την νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου, την Ισπανία. Προσέξτε. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Όταν κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κινδυνεύει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Λοιπόν, έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι. Σταρ.
0: Ίδια η Ισπανία. Ίδια αυτή η
1: παράλλαξη. Κερδίζουν οι ομάδες, όχι οι μεμονωμένοι. Η Σταρ.
0: Και όχι η Σταρ, ναι.
1: Τι, δεν σου κάνει για κάπου ρίχνει τα βέλη του?
0: Α, εγώ δεν κατάλαβα κάτι.
1: Εγώ για τον Τσίπρα νομίζω ότι το είπε. Ό,τι δεν είναι. Εμείς είμαστε ομάδα. Είμαστε ένα κόμμα που είμαστε ομάδα. Δεν είμαστε κάποιοι που το παίζουν Σταρ.
0: Α, ότι δεν έχει βγει ένας μπροστά δηλαδή.
1: Τι
0: αυτό θέλεις να πεις?
1: Εννοώ ότι
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ όπως βλέπεις τώρα τη Νέα Δημοκρατία, σου θυμίζει την Ισπανία. Δηλαδή, ο Ρόδρυ ποιος είναι?
1: Βεβαίως.
0: Ο Γιαμάλ ποιος είναι? Θέλω να μάθω.
1: Δεν ξέρω τώρα, αλλά μου τη θυμίζει.
0: Σου θυμίζει?
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Παιδιά, πείτε μας και εσείς, δηλαδή ποιος είναι.
1: Είμαστε στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Παίζουμε ομαδικά.
0: Ποιος είναι ο Ρόδρυ, ποιος είναι ο Γιαμάλ.
1: Δεν ξέρω αυτούς, ο Γιαμάλ τον ξέρω.
0: Ο Ιαρθάμπαλ, ο Φεράν Τόρες, ο Νίκο Βίλιαμς.
1: Όλους τους ξέρεις, παραθεμάσαι.
0: Ο Πέδρη.
1: Α, αυτά είναι.
0: Πείτε μας εσείς, παιδιά, στο στούντιο 3LFM.gr, αν σας θυμίζει η Νέα Δημοκρατία την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ. Πάντως ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός θες για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές
1: δεν θα γίνουν, εντάξει.
0: Θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Δεν θα κουραστώ να το λέω, βλέπω εδώ πέρα και δημοσιογράφους οι οποίοι παρακολουθούν την συνεδρίαση μας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία. Και βέβαια, να κλείσω με αυτό, εκλογές όπως σας είπα θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Και το ξέρετε αυτό για αρκετούς μήνες μέχρι να προκυρηθούν οι εκλογές.
1: Τους βλέπω τους βουλευτές και τους υπουργούς μέχρι τις εκλογές σιφλίδες θα γίνουν από το τρέξιμο. Γιατί έχουν ξεκινήσει. Άρα πόσο να τρέξουν, τρέχουν μέχρι τις εκλογές. Θα έχουν γίνει όλοι, μοντέλα θα έχουν γίνει.
0: Πάντως έπεσε και μια πρόβλεψη χθες στο τραπέζι, να ξέρεις. Την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τώρα να κάνει πρόβλεψη έτσι τυχαία, δεν ξέρω πόσο τυχαία μπορεί να είναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε στη χθεσινή πρωινή εκπομπή του Αντένα με τον Νίκο Ρογκάκο. Εκεί μίλησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, να ακούσουμε την πρόβλεψή του.
4: Εγώ κρατάω τώρα ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει ο Πρωθυπουργός, τον Οκτώβριο λέει δεν θα πάμε σε εκλογές. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κερδίσει εκλογές τον Οκτώβριο.
5: Ναι, προτάσεις θεσμικότητα.
4: 2 Νοεμβρίου βεβαίως είναι η Κυριακή μετά από τον Οκτώβριο. Εγώ τώρα με κάτι άλλο θέλω να ξεκινήσω.
6: Αυτό σας έφυγε Οκτώβριο, την πήρα στο Νοέμβριο.
4: Ναι, μωρέ, 2 Νοέμβρη. Γι' αυτό, για να μην πάει Οκτώβριο.
6: Θέλετε να σας κάνω πρόβλεψη εκλογών.
4: Να μου πείτε, ναι.
6: Μάιος του 27.
0: Ο Άδωνης λοιπόν Γεωργιάδης κάνει πρόβλεψη για Μάιο του 2027.
1: Δεν ξαναβάζω στοίχημα, ούτε Γουρνοπούλης, ούτε Κατσικάκια, τίποτα. Είχα βάλει στοίχημα, το χάσα τις προηγούμενες εκλογές. Έλεγα θα γίνουν νωρίτερα, δεν έγιναν. Άρα δεν ξαναβάζω στοίχημα. Τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε και χρηστικές πληροφορίες που έχει ετοιμάσει το κορίτσι μας.
7: Real FM.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Και λέει λοιπόν ο Αβραάμ στο ερώτημα το οποίο τέθηκε νωρίτερα, ναι. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει τελικά με την Ισπανία, παραμένει πρωταθλήτρια με μια μικρή διαφορά. Η Ισπανία κέρδισε επειδή οι παίκτες της έπαιζαν ο ένας για τον άλλον. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει επειδή οι αντίπαλοι της παίζουν ο ένας εναντίον του άλλου. Δεν έχει και άδικο ο Αβραάμ σε αυτό που γράφει στο μήνυμά του, εννοώντας τον κατακαιρματισμό που καταγράφεται εδώ και πάρα πολύ καιρό στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Συνεχίζονται η κεντροαριστερά, να έχει προβλήματα η κεντροαριστερά.
0: Ο Νίκος λέει για παράδειγμα, ναι, ο Κωστής ο Χατζηδάκης είναι ίδιος ο Κουκουρέλια. Μπράβο ρε Νίκο, να σε καλά, καλή σήμερα. Τουλάχιστον έχετε και χιούμορ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω λίγο για τα πατίνια. Έτσι, γιατί ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και ατυχήματα και δυστυχήματα και νέα παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Έτσι, η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση σήμερα 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Θυμάσαι που λέγαμε ότι κάποια τα πείραζαν κιόλας, τα παίρνανε και τα πείραζαν για να τρέχουν πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ότι τρέχαν στους δρόμους με ταχύτητες πάνω από τα αυτοκίνητα. Πολύ παραπάνω από τα αυτοκίνητα. Έτσι, με βάση και τη ρύθμιση που θα ψηφιστεί σήμερα, απαγορεύεται η χρήση, η πώληση και η μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Πορεύεται. Δεν θα μπορείς ούτε να νοικιάζεις, ούτε να μισθώνεις, ούτε να χρησιμοποιείς, ούτε να σου πωλούν, ούτε κάποιος να πωλεί σε ανήλικο κάτω το 17 πατίνι. Λοιπόν, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση, και αυτό είναι σημαντικό, και έτσι έπρεπε να είναι, για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, και δημιουργείται ειδικό μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όποιος χρησιμοποιεί πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Έπρεπε να έχει γίνει και άργησε να γίνει. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως η κυκλοφορία σε δρόμους, όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αν θες τη δική μου άποψη, την προσωπική μου, τα 50 χιλιόμετρα για ένα πατίνι είναι πάρα πολλά. Γιατί είσαι, δεν είσαι προφυλαγμένος από κάπου. Εντάξει, αφορά στο κράνο σου που είναι υποχρεωτικό και. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Και, δεν ξέρω αν έχει και ευστάθεια, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχει. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις 4 παρεμβάσεις προσπαθεί η κυβέρνηση να προστατεύσει τους ανήλικους που προγραμματικά έπαιρναν το πατίνι, γιατί μπορούσαν να το πάρουν οι άνθρωποι. Το έβρισκαν τα παιδιά, δεν φταίγαν τα παιδιά. Έτσι και κυκλοφορούσαν και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Δηλαδή, έβλεπες τα πατίνια να τρέχουν πιο πολύ από ό,τι έτρεχαν τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Υποχρεωτική ασφάλιση, πραγματικά και αυτό για μένα, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ καλό. Και για αυτόν που έχει το πατίνι και που οδηγεί, αλλά και για αυτόν που αν γίνει ένα ατύχημα. Ένα ασφαλισμένο το πατίνι.
0: Σωστό.
1: Σήμερα λοιπόν ψηφίζονται οι σχετικές παρεμβάσεις.
0: Να επανέλθουμε για λίγο στην επίθεση που λέγαμε νωρίτερα, ναι, ναι, στην Ακρόπολη. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες, όπως τις μεταφέρουμε από το ενικός.gr, είναι ότι ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι 2 Αμερικανούς τουρίστες. Γίνεται λόγος και για Έλληνο-Αμερικανούς, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί έξω περίπου από το μουσείο, απέναντι από το μουσείο της Ακρόπολης. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη. Οι τουρίστες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ, με τον άνδρα να φέρει πιο σοβαρά τραύματα στο πόδι. Να έχει χάσει αρκετό αίμα σύμφωνα με τις πληροφορίες και να νοσηλεύεται αυτή την ώρα στον Ερυθρό Σταυρό. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ναι. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρότερα στα χέρια. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα μένει να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Και βέβαια να ευχηθούμε ο άνθρωπος που νοσηλεύεται πιο σοβαρά στο νοσοκομείο να έχει καλή εξέλιξη για την υγεία του. Αλλά είναι ένα περιστατικό που εμείς εδώ τουλάχιστον δεν έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας. Μένει να μάθουμε τα κίνητρα του δράστη.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Που τέλος Ιουνίου τελείωσε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο.
1: Είναι νομίζω
0: και
1: 43.500 ήταν οι άνθρωποι που είχαν ενταχθεί σε αυτό το πολύ σημαντικό και πολύ καλό πρόγραμμα, πραγματικά, με συγκεκριμένα κριτήρια. Εντάξει, όταν έχεις καρδιολογικά προβλήματα ή έχεις ένα δείκτη μάζα σώματος πάνω από. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, 38 νομίζω. Λοιπόν, σταμάτησε το πρόγραμμα. Οι άνθρωποι τα συνταγογραφούσαν τα φάρμακά τους, που είναι πανάκριβα για την παχυσαρκία, και ξαφνικά βρέθηκαν να μην μπορούν να πάρουν αυτά. Είτε είναι χάπια, είτε είναι έσημα, ό,τι και αν είναι. Χθες η αναπληρώτη Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι δεν θα σταματήσει. Θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση των συγκεκριμένων φαρμάκων. Επεξεργάζονται με τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, μία λύση. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα υπάρξει αυτή η λύση. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία θα συνεχίσουν να παίρνουν και να συνταγογραφούνται τα φάρμακά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, ξαναλέω, γιατί ξαφνικά, ενώ πήγαιναν πάρα πολύ καλά σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή είχε βελτιωθεί η υγεία τους, είχαν χάσει βάρος, βρέθηκαν ξαφνικά να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακα αυτά, γιατί δεν μπορούσαν να τα συνταγογραφήσουν και επειδή είναι πανάκριβα, δεν μπορούσαν να τα πάρουν ιδιωτικά. Έτσι λοιπόν, κύριε Αγαπηδάκη, είπε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουμε τη λύση. Και αυτοί οι 43.500 δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να παίρνουν κανονικά τα φάρμακά τους μέσω συνταγογράφησης.
0: Μακάρι, γιατί οι άνθρωποι ανησυχούν και το βλέπουμε
1: στα μηνύματα
0: τα οποία έχουν στείλει εδώ στην εκπομπή. Με τον φόβο ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα μείνουν εκτός, όπως σταμάτησε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Αμαλία και τις πληροφορίες που έχει, θα βρεθεί λύση και θα συνεχιστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Η ενημέρωση λοιπόν ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η αξιένωση ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
12: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ.
13: Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στην Αθηνό Ναπολεόνα σε Γάλεο και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Επίθεση με μαχαίρι από άνδρα δέχθηκαν νωρίτερα δύο Αμερικανοί τουρίστες κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης. Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συνδίκες εντονού καύσωνα και σήμερα η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά στα υπηρετικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
1: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την Αϊμέγγεν, με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων για την Ολλανδική ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Αντένα.
17: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
18: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
19: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
18: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
19: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
18: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
19: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
18: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
19: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
18: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
20: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
21: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Έλα, Αμάλια, παιδί μου, που θυμηθήκε σαν νιάτα σου τώρα εκεί και μου χορεύει σαν αμπερκέτια μου.
1: Καλοκαιρινό κομμάτι αυτό.
0: Είναι,
1: έτσι τάξη. Είναι, έτσι, σε καλοκαιρινό mood.
0: Είναι και από τα νιάτα μας τώρα να τα λέμε αυτά.
1: Εγώ δεν
0: ρε,
1: έχω
0: παιδί
1: πρόβλημα,
0: μου.
1: Είναι από τα νιάτα μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από την εφηβεία μου.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, αιώνια έφηβη στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο Δούκας Κεσαριανής στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αυτός, ο κύριος Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται στον χρόνο των εκλογών. Είναι ένα από τα ζητούμενα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Άλλοι λένε τέλη Σεπτεμβρίου. Άλλοι λένε τον Οκτώβριο. Άλλοι τον Νοέμβριο. Άλλοι τον Μάρτιο. Ο Άδωνης λέει τον Μάιο. Κάποιοι λένε μέχρι και τον Ιούνιο. Το θέμα είναι όμως, Αμαλία μου, πέρα από τον χρόνο των εκλογών και το δίλημα αυτών των εκλογών.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Ποιο θα είναι λοιπόν το δίλημα αυτών των εκλογών?
1: Κοιτάζω τα διλήμματά τους τα κόμματα.
0: Ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο μπορεί να είναι το δίλημα των εκλογών.
2: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
1: Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Να δω τώρα που είπες Βελόπουλος, τι λέει και ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι, ναι.
3: Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Χάος ή Βελόπουλος. Διαλέγει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το δίλημα.
1: Βελόπουλος
0: ή Χάος. Διαφορετικά χαθήκαμε. Ή Βελόπουλος ή χαθήκαμε. Είμαι παραστατικός, το έχω πει.
1: Εντάξει, το ζεις.
0: Παίζω τώρα.
1: Εντάξει, έλα, έλα. Ναι. Σε παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε παρακαλώ. Πάμε.
0: Επόμενο δίλημα, γιατί είναι πολλά τα διλήμματα τα οποία έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έχω πολλά διλήμματα αυτόν τον καιρό. Δεν θέλω άλλα.
4: Το δίλημα είναι μνημόνιο, συνέχεια μνημονίου ή ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση. Το δίλημα είναι λιτότητα ή ανάπτυξη.
0: Όχι, αυτό είναι παλιό το δίλημα. Το μνημόνιο, η ΣΥΡΙΖΑ είναι παλιό. Όχι,
1: αυτό. Το κάνεις αυτό.
0: Το καινούριο θέλουμε. Το καινούριο δίλημα θέλουμε τώρα.
4: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Αυτό είναι λοιπόν το καινούργιο δίλημα.
1: Γιατί δεν παίρνει και το παλιό.
0: Παλιό ήταν, με το μνημόνιο τώρα.
1: Ήταν η λιτότητα.
0: Έχουμε και άλλα διλήμματα, όμως δεν σταματάμε εδώ.
3: Το πραγματικό δίλημα είναι το παλιό πολιτικό σύστημα ή κάτι καινούριο. Και αν είναι κάτι καινούριο, θα είναι λαϊκιστικό, θα είναι κάτι δηλαδή βασισμένο στο λαϊκισμό και σε ψεύτικες υποσχέσεις, ή θα είναι ρεαλιστικό.
0: Ο Στέφανος ο Κασελάκης λέει το παλιό ή το καινούριο. Αυτό είναι
1: λαϊκισμός
0: το δίλημα.
1: Λαϊκισμός ή ρεαλιστικό.
0: Παιδιά, εμείς σας θέτουμε τα διλήμματα και εσείς αποφασίζετε και παίρνετε. Δηλαδή, ποιο δίλημα σας κάνει καλύτερο. Έχω κι άλλα, τι νομίζεις? Έτσι γρήγορα θα τελειώνω.
1: Για να βάλτε, για ρίξτε.
0: Ανδρέας Λοβέρδος. Δίλημα.
5: Το πρώτο δίλημα είναι Πασόκ ή Κινάλ ή Κηδισό ή κάτι άλλο.
1: Είναι παλιό.
5: Εισηγούμε Πασόκ.
0: Πασόκ λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Όχι, πάλι παλιό έβαλες.
0: Ούτε Κινάλ ούτε Κηδισό, Πασοκάρα, έτσι. Αυτό λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Έλεγε.
0: Αλλά το δίλημα δεν είναι μόνο το δίλημα των εκλογών. Είναι και το ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
1: Και αυτό είναι δίλημα. Γιατί είναι δίλημα?
0: Σου έχω και εκεί απάντηση.
1: Για ρίξω.
0: Έρχεται αμέσως τώρα από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.
6: Και εσείς τι θα επιθυμούσατε, Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή Τσίπρα πρωθυπουργό?
7: Κανένα από τους δύο.
6: Όχι, αν το δίλημα ήταν ή ο ένας ή ο άλλος.
7: Όχι, αυτό δεν είναι δίλημα.
6: Ποια ήταν, ποια είναι η άλλη
8: λύση?
6: Η άλλη λύση ποια είναι?
7: Τα διλήμματα εγώ.
6: Πρωθυπουργός.
7: Βέβαια, γιατί?
1: Μα φυλάξει
0: εδώ
1: ο Θεός.
0: Δεν υπάρχουν διλήμματα.
1: Όχι,
0: εδώ είναι μονόδρομος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Παναγιώτης Λαφαζάνη. Για πρωθυπουργός.
1: Καλός χρυσός, αλλά όχι. Για εντάξει, μην το ζήσουμε κι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν το βάζεις σαν δίλημα.
1: Σου λέει μόνο εγώ είμαι, παιδί.
0: Να διαλέξεις, να δυσκολευτείς.
1: Όχι, είναι μονόδρομος.
0: Σου λέει τέρμα, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Μερικά λοιπόν από τα διλήμματα διαλέγετε και παίρνετε.
1: Λοιπόν, τώρα μου. Κοιτάξτε, ξέρετε, αυτές οι γνωστοποιήσεις, ενημερώσεις που έρχονται στα κινητά και έτσι σου έρχονται τα push που λέμε. Και έρχεται λοιπόν μια είδηση από τον Bloomberg. Έχει βγει Goldman Sachs. Στο λέω, πρόσεξε να δεις. Αμερικανικός οίκος από τους μεγαλύτερους. Και λέει ότι αν συνεχιστεί η κρίση στα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο θα εκτιναχθεί. Δεν είναι το βασικό του σενάριο βεβαίως, αλλά μπορεί στα $120 το βαρέλι.
0: Καλά, δεν το είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάλι.
1: Το
0: που...
1: είδαμε, αλλά έχει πέσει στα 88, 87, 85.
0: Ξέρεις τι ακούω όμως, Αμαλία μου? από τους ειδικούς. Έτσι, εγώ δεν είμαι ειδικός, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω την τύφλα μου. Προσπαθώ να μάθω από τους γνωρίζοντες.
1: Ναι.
0: Αυτοί λένε λοιπόν ότι βλέπουν μια συγκρατημένη άνοδο. Δηλαδή οι αγορές. Ναι, λειτουργούν έτσι κάπως συγκρατημένα. Κάτι ξέρουν. Κάπου ποντάρουν.
1: Ναι, από την άλλη, ο Elon Musk δεν είναι το βασικό μου σενάριο. Το βασικό μου σενάριο είναι να παραμείνει το πετρέλαιο πάνω εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αν συνεχιστεί η κρίση, μπορεί να φτάσει και τα 120. Και τα 80 πολύ ψηλά είναι. Αλλά τα 120 είναι φιάλτης. Αυτό εννοώ. Γιατί με 80 δολάρια το βαρέλι που είναι τώρα 88, έχουμε αυτή τη στιγμή στα καύσιμα. Αν φτάσει 100, τι θα έχουμε.
0: Αντίο ζωή.
1: Αντίο ζωή. Και ο Real Blogger λέει και καλημέρα. Ένα είναι το δίλημα. Προφιτερόλ ή τούρτα παγωτό.
0: Σωστός.
1: Μην βάζεις τέτοια δίλημα.
0: Άλλο δίλημα. Ο Γιώργος, προφιτερόλ ή τυραμισού. Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Ναι.
0: Για απάντησε λοιπόν.
1: Εσύ απάντησε, μου τρως αγγλικά.
0: Δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε
1: δεν
0: αυτά
1: μπορεί.
0: Τα δύο.
1: Εγώ θα διάλεγα το τυραμισού.
0: Εγώ και τα δύο.
1: Εντάξει, πρέπει να διαλέξω όμως.
0: Είμαι αναποφάσιστος.
1: Όχι, αποφάσισε. Δεν γίνεται, έτσι είσαι και στην κάλπη.
0: Καλά, εκεί να δεις. Εκεί να δεις.
1: Εγώ πάω αποφασισμένη.
0: Εγώ ποτέ.
1: Ναι.
0: Εγώ ποτέ.
1: Αποφασισμένη μία ώρα πριν πάω στην κάλπη.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική, στην Πάτρα. Μας καίει ήδη, λέει ο καύσωνας. Ναι. Καλημέρα, Αγγέλικα, να είσαι καλά.
1: Και στην ποθητή στη Σαντορίνη, καλημέρα που μου έχει στείλει δύο καταπληκτικές φωτογραφίες. Πραγματικά, εντάξει, υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, ποθητή μου.
0: Υπέροχη η Σαντορίνη για τους ξένους, έτσι. Γιατί παιδιά να τα λέμε και αυτά. Έλληνας δεν μπορεί να πατήσει το ποδαράκι του. Δηλαδή, το αν δεν είσαι από εκεί, να έχεις κανένα σπιτάκι ή κανένα γνωστό κτλ. Για να πας Σαντορίνη, κομματάκι δύσκολο. Τι βλέπουμε και εμείς πλέον από φωτογραφίες και από βίντεο. Τελευταία ενημέρωση για την επίθεση νωρίτερα στην Ακρόπολη με τους δύο Αμερικανούς τουρίστες τραυματίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, αντιμετωπίζει λέει, ψυχολογικά προβλήματα. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει. Όπως σας είπαμε, ο άνδρας νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό με τραύματα στο πόδι. Να. Η γυναίκα ελαφρότερα κατάσταση. Τραύματα στα χέρια.
1: Μάλιστα,
0: έχουν μεταφερθεί και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
0: Το σπα, γιατί δεν λες την τώρα Μπακογιάννη.
1: Έτσι το τονίζω, δεν κατάλαβα.
0: Δεν έχει το ίδιο αξάν, δεν έχει την ίδια προφορά με το σοκολάτα.
1: Επανάθεμάσαι, τι σου ήρθε στο μυαλό, επανάθεμάσαι.
0: Αφού έτσι όμως το είπε το σπα.
1: Σπα. Σοκολατάκι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ο Μιχάλης λέει, το μόνο δίλημα που ξέρω εγώ, δηλαδή ο Μιχάλης, είναι ούζα ή τσίπουρα.
0: Α.
1: Εντάξει.
0: Δίλημα μεγάλο.
1: Μεγάλο δίλημα, γι' αυτό δεν μπορώ να πω.
0: Εκεί ψηφίζω ούζα.
1: Εγώ τσίπουρο με γλυκάνισο.
0: Σιγά μη συμφωνούσα.
1: Ναι, εντάξει, άλλη μόνο. Και ο Δημήτρης λέει, καζάν τυπή ή κιουνεφέ. Το μόνο δίλημα.
0: Ρε φίλε, τώρα εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα
0: βάζεις δύσκολα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όπα, είπαμε κάπου δηλαδή. Ναι.
1: Και ο Βασίλης λέει, καλαμάρι, μόλις πέταξε ιδέα προφιτερόλ με γεύση τυραμισού και πάμε παραλία.
0: Oh, ωραίος ο Βασίλης.
1: Ωραίος ο Βασίλης, ωραίος.
0: Καλημέρα,
1: ωραίος,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη μου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε φυσικά με τη ζέστη, η οποία σήμερα στην Αττική θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές της χώρας θα χτυπήσει και 40 και 41. Εκεί η Λάρισα που είναι πιο επίφοβη μπορεί να δείξει και κανένα 40 διάρι. Αλλά Αττική 37 με 38, στην υπόλοιπη χώρα σε κάποια υπηρετικά 40 με 41 κατά μέσο όρο. Για τις τιμές των καυσίμων τα είπαμε, έχει εξανεμιστεί αυτή η έκπτωση που είχε προκύψει από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Έχουν φύγει λοιπόν και αυτά τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές που τουλάχιστον καταγράψαμε σήμερα το πρωί κυμαίνονται γύρω στο 1,998 για την αμόλυβδη, 1,949 στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές που τουλάχιστον καταγράψαμε σήμερα το πρωί κυμαίνονται γύρω στο 1,998 για την αμόλυβδη, 1,9.

0: Και όποιος, αυτό γινόταν σε όποιος εργαζόταν ή έπαιρνε άλλη σύνταξη. Αυτό δεν θα γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν σε μεγάλη ανησυχία πάρα πολλοί συνταξιούχοι που ελάμβαναν συντάξεις κυρίας.
1: Σας είπαμε και για εκείνη την άτυχη γυναίκα η οποία δήλωνε άστεγη, άπορη.
0: Τη σκέφτηκα.
1: Τελικά, μετά τον έρευνο που έκανε η ΑΔΕ, αποκαλύφθηκε ότι ζούσε σε μια πισίνα, σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα Βορέα Πράσινα.
0: Με πισίνα,
1: όπως λέει και η Κάτζου και το τονίζει κιόλας.
0: Πισίνα!
1: Είναι ένα κύκλωμα λοιπόν που είχαν στήσει κάποιες εταιρείες φαντάσματα με εικονικά τιμολόγια. Και
0: πολλά λεφτά, 99 εκατομμύρια συναλλαγές.
1: Ακριβώς, με κέρδος περίπου 17 με 18 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή ούτε καν ένα μικρό εισόδημα. Δήλωνε άστεγη, απίστευτα πράγματα. Τους τσίμπησε η ΑΔΕ βεβαίως.
1: Άκουσατε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι παρόλα αυτά θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι έτοιμη καθημερινά να τρέχει σαν οι εκλογές να γίνονται αύριο. Ναι, έκανε και την παρομοίωση της Νέας Δημοκρατίας με την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ γιατί λειτουργεί ως ομάδα. Η Αμαλία μας είπε.
0: Για τα πατίνια που ψηφίζονται σήμερα οι τέσσερις παρεμβάσεις, έτσι. Είπαμε για την παχυσαρκία, τα φάρμακα, τα συνταγογραφούμενα. Το πρόγραμμα έλεξε, το προλαμβάνω. Αλλά όπως είπε η κυρία Αγαπηδάκη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αναζητούν μια λύση που θα βρεθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Έτσι, οι 43.500 δικαιούχοι θα παραμείνουν στο πρόγραμμα και θα παίρνουν τα φάρμακά τους για την παχυσαρκία δωρεάν.
1: Αρκετά μηνύματα σχετικά με τα πατίνια. Ο Διονύσης λέει να τα απαγορεύσουν από τους δρόμους και όχι να τα επιτρέπουν άνω των 17. Τα βλέπουν να κυκλοφορούν στην Κηφισίας κανονικά.
0: Κοίτα, εγώ έχω και μια ένσταση. Δηλαδή, αυτός που είναι από 17 και πάνω, 17, 18, 19, μπορεί να έχει ένα πατίνι και να πηγαίνει σφαίρα στο δρόμο. Και αυτό είναι λάθος. Για μένα είναι προβληματικό και αυτό. Έτσι.
1: Και ο Νικηφόρος, σωστό και δίκαιο να υπάρχει νομικό πλαίσιο για τα πατινιά, αλλά μήπως με προσοχή και πάνω απ' όλα μελέτη να υπάρξει νομικό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά αλλά και συμβατικά ποδήλατα. Το πάει ένα βήμα παραπέρα ο Νικηφόρος. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία. Εδώ λέει υπάρχουν σοβαρές υποδομές και δρόμοι για τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά πατίνια τα έχουν απαγορέψει.
0: Δεν
1: υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια στην
0: για
1: Ολλανδία.
0: Ποδήλατα, έχει ποδήλατα δρόμους.
1: Ναι, οπότε... αλλά σου λέει υπάρχει απαγόρευση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Καλημέρα και σε σένα, Αλέξανδρε. It's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you. Ο Πάνος δηλώνει την συμπαράστασή του και την αλληλεγγύη του στην κυρία η οποία πιάστηκε
0: ναι,
1: με την βίλα και την πισίνα. Την κακομήρα λέει την είχε φάει υγρασία από την πισίνα.
0: Πονάγανε τα κοκαλά της.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ο Γιώργος, πάντως οι άνθρωποι λέει είμαστε κακοί. Αντί να χαρούμε που η γυναίκα δεν είναι άστεγη και δεν είναι στο δρόμο, να πούμε χαλάλι. Αμέσως λέει κυρώσεις, ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου, Γιώργο. Πάμε παρακάτω γιατί εκεί στην πολιτική αντιπαράθεση έχουμε και τις παροχές. Έχουμε αντιπαράθεση για την παροχολογία η οποία έχει ξεκινήσει. Ναι. Θυμάσαι και την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην 13η σύνταξη το προηγούμενο διάστημα όταν είχε παρουσιάσει τις προτάσεις του Πασόκ για την κοινωνική ασφάλιση. Χθες λοιπόν υπήρξε επίθεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού προς το Πασόκ και με αναφορά για την ΔΕΘ.
2: Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θα είναι και για την παράταξή μας αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
1: Στις κάλπικες υποσχέσεις λοιπόν κυκλοφορούν και συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είπε η επιλέξη.
0: Είναι κυρίως η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αφορά τη 13η σύνταξη. Και το γεγονός ότι το πρόγραμμα, το οικονομικό και ό,τι ανακοινώνει το Πασόκ λένε στην κυβέρνηση ότι είναι κοστολογημένο. Και τους καλούν να πάνε το πρόγραμμά τους και αυτό που λένε για την 13η σύνταξη στο Γενικό Λογιστήριο. Να, τα κοστολογήσει.
1: Θες υπήρξε η απάντηση και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Λέει η Νέα Δημοκρατία, είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13η σύνταξης σε δύο δόσεις. Και αν το έχουμε κοστολογήσει, η πρώτη δόση είναι 400 εκατομμύρια. Διότι ήδη έχει δοθεί ένα κομμάτι και η δεύτερη δόση που θα δοθεί τον τρίτο χρόνο είναι 800. Πρωθυπουργός μάλιστα στη Βουλή το οποίο τρεις φορές, ενώ την προηγούμενη μέρα είχα

0: κάνει εκδήλωση που παρουσίασα την απόλυτη κοστολόγηση.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν για λογικά μέτρα. Γι' αυτό δεν είπαμε 14η σύνταξη. Είπαμε αυτό που θεωρούμε και μάλιστα τμηματικά ότι σηκώνει η ελληνική οικονομία.
2: Αυτό. Το σηκώνει η ελληνική οικονομία τμηματικά, γιατί σου λέει ότι στο τέλος της τρίτης χρονιάς, της τριετίας, θα δοθεί ολόκληρη η 14η σύνταξη, ότι εμείς θα τα έχουμε βρει τα χρήματα και ότι είναι κοστολογημένο το μέτρο. Αυτό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Καλά, την καλύτερη απάντηση για το θέμα της 13ης σύνταξης. Α, η κυρία Βάση Αναστασίου,
2: ναι,
1: αγαπημένη
2: φίλη μας.
1: Αυτή τη εκπομπή. Εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open, όπου εκεί είχε αντιπαράθεση με την κυρία Σδούκου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και η συζήτηση έφτασε φυσικά και στην 13η σύνταξη.
3: Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια, βάζει μια γάτα, δεν τον γκρεμίζει, κυρία Σδούκου. Γιατί έτσι αποδεικνύει ότι είσαι ανίκανο να διαχειριστεί μια κατάσταση που λειτουργεί στην υπόλοιπη
4: Ευρώπη. Δεν μου λέτε, κυρία Αναστασίου.
3: Όπως κάνατε το ίδιο και με τις κοινωνικές κατηγορίες και με τη δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τη μείωση του ΦΠΑ.
5: Ελάτε, κυρία Αναστασίου.
3: Να σας πω να κλείσω λιγότερο κάτι για να μιλήσει η κυρία
5: Αναστασίου.
3: Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ότι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μια που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Πόσο κάνει! 400 εκατομμύρια η σύνταξη, 13η σύνταξη.
4: Είναι, ναι.
3: Πόσο έκανε η κατάρρευση του νόμου Κατρούγκαλου που λέγατε ότι θα φέρετε και δεν
4: κυρία
3: το
4: κάνατε.
3: Πόσο έκανε η οριζόντια του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
1: Έχει βαρεθεί η γυναίκα, ρε παιδί.
2: Δεν βαρέθηκε να την ρωτάνε πόσο κάνει και πόσο κάνει.
1: Εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που το λέει.
3: Ναι. Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
1: Τόσο κάνει.
2: Θυμίζει τα παιδάκια, δεν είμαστε μικρά, δεν σε ρωτήσει εμά.
1: Ναι, αυτό το ναζιάρικο, ρε παιδί.
2: Πόσο κάνει, παιδί μου, αυτό πόσο
3: είναι. Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο.
1: Έτσι, συμπαθούμε πολύ την κυρία Βασιά Αναστασίου, γιατί κατά κυρίως μας δίνει υλικό εδώ σε αυτή την εκπομπή, το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι έτσι και χαρούμενοι, της αρέσει πάρα πολύ και η ελληνική μουσική.
6: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη, ξέρεις που, πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που...
1: Σε περίπτωση που...
6: Θέλεις ξανά να έρθεις.
2: Τα λέει όλο.
6: Πώς
2: ακούει η κυρία Αναστασίου, μας ακούει.
1: Α, την καλημέρα μας, την καλημέρα, την καλημέρα.
2: Είστε θεότητες.
1: Την αγάπη μας. Καλημέρα.
2: Είναι εξαιρετικό κορίτσι και έξω καρδιά η Βασιά Αναστασίου.
1: Δεν αμφιβάλλω καθόλου, φαίνεται η γυναίκα.
2: Και κάνει, έχει και αίσθηση του χιούμορ και της αρέσει όλο αυτό. Εμένα, δηλαδή, την πάω με χίλια.
1: Κυρία Αναστασίου μου, αφού μας ακούς αυτή την ώρα, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
3: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
1: Την αγάπη μας, καλημέρα, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Μολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
7: Καλημέρα και πάλι. Απτόητη η κίνηση. Περισσότερα θα πάμε την προηγούμενη ώρα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο του Συγκρού από το ύψος του Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχεις και δύο προσωπικά μηνύματα. Το ένα είναι από τον Νίκο. Άρχοντα Βολάνη, πες μας την κίνηση και στον Αϊμέγγεν.
7: Θα τη μάθουμε σε δύο εβδομάδες.
1: Και ο Γιώργος, ο οποίος φαίνεται να μην σε αγαπάει πάρα πολύ, σε καλωσορίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι από τη δική μου πλευρά, καταλάβεις.
7: Μπορώ να δω το μήνυμα.
1: Μετά θα στο δείξω.
7: Εντάξει.
2: Έλα εδώ πέρα γιατί δεν το δείξω εγώ.
7: Πρόσεχε όλα τα μηνύματα.
1: Όχι, εντάξει.
2: Μην πειράζει το βολάνιο.
1: Λίγο ρε παιδί μου, λίγο ένα κομματάκι. Τώρα, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
6: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
5: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
10: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
11: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
12: Μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε συνθήκες εντονού καύσωνα και σήμερα η χώρα. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Περισσότερα στο real.gr. Επίδεσμη μαχαίρι από άνδρα δέχθηκαν νωρίτερα δύο Αμερικανοί τουρίστες κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
16: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer.
6: την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
16: Και τέρμα η σπατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και εξένιασης.
18: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: Με ρυθμούς τσατσά επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά από τις 9 για να πούμε και μια καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος έχει γράψει εδώ στο μήνυμά του: γυναίκες με σκοπτικότητα και χιούμορ σπανίζουν. Γι' αυτό και μ' αρέσει η Αμαλία.
1: Σας ευχαριστώ
2: και
1: πολύ.
2: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
1: Μη ζουλεύεις, μη ζουλεύεις.
0: Εγώ.
1: Ο άνθρωπος έχει.
0: Είπα εγώ τίποτα.
1: Ο άνθρωπος
0: εγώ
1: έχει
0: είπα τίποτα.
1: Και έτσι έχει και γούστο.
0: Με άκουσες να πω κάτι, δεν διάβασα το μήνυμα.
1: Ναι, αλλά έβαλε ηχητικό.
0: Εγώ μόνο του πετάχτηκε.
1: Μόνο του πετάχτηκε, ναι. Όλα μόνο του πετάγονται σε αυτήν την εκπομπή. Δημήτριε, άστονε, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά σχόλια. Για τα κοπλιμέντα.
0: Ναι, η Αρετή έχει στείλει ένα μήνυμα να το διαβάσεις. Αν γνωρίζεις κάτι για να της απαντήσουμε, έχει να κάνει με τη σύνταξη χειρίας. Ρίξε μια ματιά, Αμαλία μου, γιατί εσύ τα γνωρίζεις αυτά τα θέματα. Καλή. Αν μπορούμε να της δώσουμε μια απάντηση, να το επεξεργαστούμε και να της απαντήσουμε αύριο ενδεχομένως.
1: Όχι, τώρα θα απαντήσω. Α, γιατί με okay. Τις ρυθμίσεις που ψηφίζονται σήμερα θα πάρετε τη δικιά σας σύνταξη. Οπότε καταθέσετε τα χαρτιά σας να πάρετε. Η αρετή δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τη σύνταξη δικιά σας και θα πάρετε και τη σύνταξη χειρίας κανονικά και δεν θα έχετε αυτή τη μείωση μετά από την τριετία από το 70 στο 35. Άρα πλέον. Και εκείνος που έχει δική του σύνταξη παίρνει και τη σύνταξη χειρίας. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε γιατί. Να, τώρα η Αρετή είναι μια κυρία η οποία έχει θέμα. Σου λέει να κρατήσω τη σύνταξη χειρίας, μάλλον του συζύγου της. Και γιατί εγώ δεν θα. Να μην πάρω τη δική μου και θα μου την κόψουν. Όχι. Δεν θα κόβεται τώρα η σύνταξη χειρίας για κάποιον που εργάζεται ή έχει δική του σύνταξη.
0: Στην επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί, ναι, εκεί στην Ακρόπολη, όπως σας είπαμε, οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, έχει χάσει αρκετό αίμα μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι από έναν δράστη, ο οποίος είναι 60 ετών, είναι άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα και έχει και ποινικό παρελθόν σύμφωνα με τις πληροφορίες. Καθώς λέει, μόλις τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού.
1: Γιατί είναι έξω αυτός ο άνθρωπος όμως.
0: Και ναι, ψυχολογικά προβλήματα, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες.
1: Λέω, με βάση τις πληροφορίες. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος, εφόσον έχει και ένα ποινικό παρελθόν.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να ευχηθούμε να.
1: Ναι, να πάει καλά στην υγεία του.
0: Ο τραυματίας που βρίσκεται στο νοσοκομείο.
1: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Χθες στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν επιτέθηκε μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για τις τζάμπα παροχές που δίνει, αλλά επιτέθηκε φυσικά και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα το έκανε και δύο φορές. Η μία φορά ήταν και χιουμοριστική, ας ναι, το πούμε έτσι, γιατί έκανε αυτήν την αναφορά.
3: Μια κουβέντα για το μεταναστευτικό. Επειδή είδα ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε και πρόσφατα στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, μα ταυτόχρονα.
0: Είπε για τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί στην ομιλία του και μετά πέρασε στην επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για μας όλοι οι φόροι οι οποίοι φεύγουν από τους ώμους των πολιτών, και ήταν πολλοί αυτοί, 83 στον αριθμό, βελτιώνοντας το εισόδημα, είναι πατριωτικοί φόροι και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων εμείς εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος, αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν, διότι κάποιοι τον ανέδειξαν σε αυτή τη θέση που κάθεται αγαπητός πρόεδρος της Βουλής. Καθότανε ο κύριος Τσίπρας ως εκλεγμένος, προσέξτε, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι τον τίμησαν, τον ανέδειξαν αρχηγό. Έφυγε τώρα λοιπόν, έφταξε ένα καινούριο κόμμα, δήθεν καινούριο, στο προθάλαμο του οποίου συνοστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας.
1: Εντάξει, Καρφιά.
0: Εντάξει, η επίθεση είναι ευθεία τώρα και φαίνεται ότι υπολογίζουν σαν τον πιο άμεσο αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία, χθες στην τηλεόραση το χτένισμά σου τα έσπαγε. Ποιο χτένισμα, μαζεμένα δεν τα έχεις τα μαλλιά.
1: Ναι, αλλά ήταν ένας.
0: Ποιο χτένισμα, θα μας τρελάνετε.
1: Τι εννοείς.
0: Την είδα εγώ.
1: Δεν ήταν απλό πια.
0: Την είδα εκεί που είχε τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη και συζητούσαν. Είχε και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Α, τώρα που είπα αυτό, η κυρία Παπαδοπούλου ρωτήθηκε χθες από την Αμαλία Κάτζου και τον Νίκο Ελευθερόγλου για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, μετά, γιατί χθες η Ελλάδα είχε την παρουσίαση όλου του πλάνου για την παιδεία, του σχεδίου της για την παιδεία και την κατάργηση των Πανελληνίων σε συνέντευξη τύπου που παρουσιάστηκε και αυτό τους έκανε την ερώτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα.
2: Δεν θα προχωρούσαμε ποτέ στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι. Ωστόσο, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, με τις αποφάσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης, υπάρχει μια τετελεσμένη κατάσταση. Εμείς αναλαμβάνουμε μια ευθύνη. Μια ευθύνη απέναντι στην ελληνική οικογένεια, απέναντι στα παιδιά. Ερχόμαστε να αναμορφώσουμε το πλαίσιο με τροποποίηση του νόμου Πιερακάκη και Κεραμέως, ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες εγγυήσεις και δικλείδες σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ότι θα παρέχουν υψηλού επίπεδου και ποιότητας εκπαίδευση. Διότι υπάρχει ένα τετελεσμένο και προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου κατόπιν και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό.
0: Ναι. Τι λέει λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Απόφαση.
0: Επειδή υπάρχει και η απόφαση και από το Συμβουλίο της Επικρατείας, θα βελτιώσουμε το πλαίσιο.
1: Ακριβώς. Και θα αναβαθμιστεί και το επίπεδο των ιδιωτικών
0: πανεπιστημίων. Αυτό έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
1: και
0: της Νέας Αριστεράς. Έτσι, γιατί ήταν διαφορετική η θέση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν ξεκαθαρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η κυρία Παπαδοπούλου, αλλά και η κυρία Λαλιώτου νωρίτερα. Ακριβώς, ότι δεν θα καταργήσει μια κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτούσε η αρετή για τη συντάξη χειρίας, να πω ξεκάθαρο ότι οι διατάξεις που θα ψηφιστούν σήμερα διασφαλίζουν τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους δικαιούται σύνταξη από δικό τους δικαίωμα αλλά και λόγω θανάτου. Άρα, δύο εθνικές συντάξεις. Δεν κόβεται η μία σύνταξη, παραμένουν και οι δύο συντάξεις. Δεν υπάρχουν βέβαια αναδρομικά. Έτσι, αυτό το τονίζω για να μην περιμένει κάποιος συνταξιούχος με σύνταξη χειρίας θα πάρει αναδρομικά. Όχι. Δεν θα πάρει αναδρομικά. Από τούτο και στο εξής, δεν θα περικόπτεται η σύνταξη χειρίας.
0: Καλημέρα, αρετή μου. Άκουσα, λέει αρετή, και έστειλα μήνυμα. Είναι άλλη αρετή.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι
1: αρετή.
0: Καλά. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Όταν γελάει, λέει η Αμαλία, όποια διάθεση και αν έχω, φτιάχνει αμέσως. Ειδικά όταν λέει εκείνο το εμβληματικό, τι ζω.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Αυτό θυμάσαι πως είχε προκύψει?
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Με είχατε βάλει μέσα να γράψω ένα τρέιλερ με τον Γιώργο Κουδά.
0: Κάνεις λάθος.
1: Τι?
0: Ήταν όταν φτιάχναμε το τρέιλερ για τη μεσημεριανή εκπομπή.
1: Ο ήλιος του μεσημεριού.
0: Για τον ήλιο του μεσημεριού.
1: Ναι, έχει δίκιο, δεν ήταν με τον Τζόρτζ.
0: Εκεί που την είχα βάλει να απαγγέλει.
1: Ένα κοχύλι μέσα στο φως του φεγγαριού, το στόμα του παλικαριού. Μέσα στο φύσιμα τα ναι μου, σε καρτερό να έρθεις καλέ μου, στον ήλιο του μεσημεριού.
4: Τι, έλα Χριστέ και Παναγιά. Από μικρή την είχε στην πετρία.
1: Εγώ φταίω. Την είχα βάλει στο παγκυλοπήμα.
0: Την είχα βάλει λοιπόν να λέει τον ήλιο του μεσημεριού.
1: Γράφω στην άμμο με κλωστές του φεγγαριού το όνομα του παλικαριού. Γίναν πουλιά τα δυο μου χέρια και απλώνονται ψηλά στα αστέρια στον ήλιο του μεσημεριού.
4: Στο κατσαρό σου το μαλλί κάθεται ψηρά και λαλί.
0: Όταν λοιπόν πέρασε.
1: Εσύ δεν μιλάς.
0: Όταν πέρασε όλη αυτή τη δοκιμασία, ολοκλήρωσε.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Είχα απαγγείλει κι εγώ.
1: Α, μην βάλει και τα δικά σου.
0: Θα βάλω και τα δικά μου.
1: Βέβαια.
0: Τα βάλω. Ένα στεφάνι παπαρούνε στα μαλλιά και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δυο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμύρα. Δέθηκα στη δική σου μοίρα στον ήλιο του μεσημεριού.
4: Δεν φταίει εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπος.
1: Εμείς το έχουμε καταλάβει, να ξέρεις.
0: Ναι. Ιστορικές στιγμές.
1: Ιστορικές στιγμές.
0: Έτσι έχει προκύψει λοιπόν και η ατάκα. Αχ, καλέ τη ζωή.
1: Να είσαι καλά, Ιωσήφ μου.
0: Αχ, καλέ τη ζωή.
1: Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες να είσαι καλά.
0: Να με. Πάντα. Δεν το βλέπω, αλλά. Να με.
1: Να είσαι γερός και καλά να μας φτιάχνει τη διάθεση.
0: Τώρα για να είμαστε καλά, θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Και άμα θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Το ενδιαφέρον είναι οι τιμές. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets. Κερδίσεις καλοκαίρι. Take off your coat.
1: Don't you know. Ολυμπία μου, με παρεξήγησες. Δεν είπα την μπουζουριά σου, γιατί έτσι γράφεις το μήνυμά σου. Τον κύριο αυτόν που τραυμάτισε τους δύο τουρίστες, ότι έπρεπε να τον παρακολουθεί κάποιος ειδικός γιατρός και αν έχριζε νοσηλείας να τον βάλουν σε μια ειδική μονάδα, σε μια. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, για ο άνθρωπος να έχει μια επίβλεψη και να βελτιωθεί. Αυτό εννοούσα, Ολυμπία μου. Όχι να τον μπουζουριάσουν μέσα.
0: Τώρα είδε τι έγινε στο Σάλτσμπουργκ.
1: Ναι, μου το λες. Τι είναι.
0: Παιδιά, απίστευτο.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Το Σάλτσμπουργκ γέμισε με μικροσκοπικούς χρυσούς Μότσαρτ.
1: Ναι.
0: Τα αγαλματίδια του μεγάλου Μότσαρτ. Το ίδρυμα εκεί πέρα παρουσίασε 300 χρυσά αγαλματίδια του Μότσαρτ. Είναι δημιουργίες ενός οικαστικού του Ότμαρ Χέρλ. Η εγκατάσταση στοχεύει στην ανάδειξη της ανθρώπινης πλευράς του συνθέτη, απεικονίζοντάς τον μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Πίμπερλ. Συνολικά κατασκευάστηκαν 400 αγαλματίδια. Τα 300 εκτίθενται αυτή τη στιγμή στην πόλη για το κοινό εκεί στο Σάλτσμπουργκ. Τοποθετήθηκαν σε ιστορικά σημεία της πόλης, όπως η κήπη Μίραμπελ και η πρώην κατοικία του συνθέτη. Ωστόσο, οι φόβοι των διοργανωτών επιβεβαιώθηκαν. Ήδη 2 αγαλματίδια κλάπηκαν από τις πρώτες ώρες της έκθεσης. Μα και αυτοί οι αθεόφοβοι. Γεμίζουν τώρα το Σάλτσμπουργκ, μια πόλη με 300 χρυσά αγαλματίδια.
1: Δεν περιμέναν ότι κάποιος
0: θα περιμένουν,
1: θα τα ψηρίσει.
0: Με το που τα βάλανε, τα δύο εξαφανίστηκαν.
1: Καλά, όλα θα εξαφανιστούν.
0: Και πολλά έμειναν. Δηλαδή φυσικά. Και λίγα εξαφανίστηκαν.
1: Σκέψτε
0: τόσο
1: το κεφάλι εδώ, στην Αθήνα.
0: Ποιο, δεν θα είχαν προλάβει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν θα είχαν προλάβει. Με το που θα τα ακουμπάγανε, θα είχαν εξαφανιστεί.
5: Real FM.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας.
8: υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Ελένη. Θέλω να ρωτήσω, λέει, γιατί σε όλα τα πάνελ έχουν πιάσει θέση οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Βουλή, λέει, δεν έχει μπει ακόμα. Εντάξει, όμως από την άλλη,
1: αυτό.
0: Καταγράφεται πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Σταθερά στη δεύτερη θέση. Και είναι ο πρώην πρωθυπουργός, είναι νέο κόμμα.
1: Όχι, και τη κυρία Καρασιάνου το κόμμα. Νομίζω όλα τα πάνελ καλούν. Αυτούς που υπάρχουν, ακόμα δεν έχουμε δει και πάρα πολλά στελέχη. Πώς είναι, επειδή είναι νέο κόμμα.
0: Είναι λογικό, όχι, είναι λογικό να υπάρχει εκπροσώπηση. Καλημέρα στη Φανή. Φανή, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε νωρίτερα κάποια στιγμή για εκείνο το τραγικό περιστατικό. Τραγικό. Δολοφονία ήτανε, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Του 20χρονου παιδιού στο Άργος μετά την καταδίωξη από τους δύο αστυνομικούς. Η νεότερη εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι στην απολογία του ένας αστυνομικός παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή.
1: Ναι.
0: Και όχι στον αέρα όπως είχε υποθεί στην αρχή. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και αυτά τα οποία έλεγε και η οικογένεια του παιδιού, ακριβώς, η μητέρα του και η δικηγόρος της μητέρας. Το παιδί λοιπόν είχε χτυπηθεί στο πίσω μέρος του κρανίου. Όταν έριξαν περισσότερες από 20 σφαίρες οι δύο αστυνομικοί και όπως παραδέχεται ο ένας αστυνομικός στην απολογία του, έριξε σε ευθεία βολή. Τώρα, Γιώργο, σχετικά με την ερώτηση που κάνεις, αυτές οι πληροφορίες είχαν δοθεί από όλους τους αστυνομικούς ρεπόρτερ από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Οπότε δεν ήταν δικές μας πληροφορίες, ήταν πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει στην Ιταλία με τον Κοσμηματοπόλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αυτές τις μέρες καταδικάστηκε τελεσίδικα από την Ιταλική δικαιοσύνη σε 14 χρόνια κάθειρηξη για το φόνο δύο ληστών που είχαν μπει στο κοσματοπολείο του και τον είχαν κλέψει.
1: Ακριβώς, τους δολοφόνησε.
0: Ακριβώς.
1: Έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα και στην Ιταλία.
0: Η Μελώνη ζήτησε να του απονεμηθεί χάρη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και ο Σαλβίνη. Είναι ένα περιστατικό που είχε γίνει όχι τώρα, είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπάρχει και βίντεο. Όντως μπαίνουν τρεις, νομίζω, ένοπλοι μέσα στο κοσματοπολείο, πραγματοποιούν την ληστεία και την ώρα που φεύγουν παίρνει εκείνο το όπλο του, βγαίνει έξω, τους κυνηγάει και πυροβολεί τους δύο από αυτούς, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 14 χρόνια. Αυτή είναι η απόφαση της Ιταλικής δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση και πολιτική και κοινωνική στην Ιταλία. Είναι διχασμένη. Άλλοι λένε ότι πρέπει να του απονεμηθεί χάρη, άλλοι λένε ότι ένα τέτοιο μήνυμα θα ήταν μήνυμα υπέρ της ανομίας και ταυτόχρονα του ρατσισμού, βάζουν και άλλα θέματα μέσα.
1: Πάντως είναι δεδομένο ότι μπήκαν να το ληστέψουν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έπρεπε να τους δολοφονήσει.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν άμυνα την ώρα της ληστείας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έφυγαν εκείνοι και όταν έφυγαν πήρε το όπλο του, βγήκε έξω, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε. Και βέβαια στην Ιταλία είχαμε και ένα περιστατικό στην Πολώνια με το θάνατο ενός Μαροκινού μετανάστη από αστυνομικούς που θύμισε πάρα πολύ την περίπτωση του George Floyd στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τον έβαλαν κάτω, τον είχαν ακινητοποιήσει με τα πόδια τους, εκείνος φώναζε βοήθεια και τελικά μετά από λίγο έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις του.
1: Γίνονται και διαδηλώσεις και τα λοιπά.
0: Έχει προκαλέσει μεγάλο κύμα αντιδράσεων και αυτά συμβαίνουν στην Ιταλία. Καλημέρα Σωτήρη, εμείς εξαφανίσαμε την Καριστιανού. Πώς την εξαφανίσαμε εμείς?
1: Ξέρω εγώ. Πες μου κι εσύ.
0: Όπου εμφανίζεται, όπου κάνει δηλώσεις, μεταδίδονται κανονικά.
1: Έχει περιορίσει τις ιδιωτικές εμφανίσεις.
0: Και
1: δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη, γιατί μαθαίνω ότι όλοι καλούμε στελέχη, προσπαθούμε να βρούμε. Από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όλα είναι κυρία Γρατσία, ο κύριος Αυγερίνος. Ποιοι είναι, δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη.
0: Πάντως, για να έχει εξαφανιστεί από τους δημοσιογράφους, δεν νομίζω.
1: Και εγώ.
0: Τώρα έχουμε και νέο μεγάλο διαγωνισμό σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο στο Πήλιο, το βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δεύτερο δώρο, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU για να απολαύσετε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Και βέβαια στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά, Μπράβο τους, καλά παιδιά.
1: Μπράβο, πολύ καλά παιδιά. Τους ξέρεις.
0: Ναι, κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρει το αυτί μου.
1: Μπράβο.
0: Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jet. Θα πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20, 11, 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jet. 28 και 70 για άνδρο σε 1 ώρα. 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω να ξω γρήγορα. C-Jet.com για να κάνετε την κράτησή σας. Αγαπητή Αμαλία μου, αφήνουμε την Κούβα, αφήνουμε και το Αιγαίο και πάμε να σαλπάρουμε για άλλες πολίτες, καθώς σε πολύ λίγο.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Θα κλείσουμε σήμερα με μια φωνή που λατρεύω. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου φωνές ever. Είναι ο Τόνι Μπένετ, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 21 Ιουλίου του 2023. Έτσι λοιπόν, με τον Τόνι Μπένετ θα σας αφήσουμε σήμερα για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Tourism της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέριο σε Γάλλο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κυφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστερήσει μείνονται ανατμήματα σε Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Αθηνών και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Επίθεση με μαχαίρι από άνδρα δέχθηκε νωρίς το πρωί ζευγάρι Αμερικανών τουριστών κοντά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο δράστης που έχει συλληφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά στα υπηρετικά του 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
4: Και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Φιλίπς έχει σκορπίσει στο αγγλικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο θάνατος του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας.
6: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακούνεστε στις διακοπές και να είστε ζευγάρι για να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτήν την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία. Από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που να το διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι ποιητή μου να μπορώ να το διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορεί να το διαβάσει.
0: Είναι λίγο το τολμηρό ρε παιδί μου για το.
1: Α, ένα κάτι
0: τολμηρό. Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Έχω χάσει και τις μέρες. 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου, ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star, star.
0: Έρθει, δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από, από το λάθος σενάριο, δηλαδή εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ είσαι σταθερά, τα κάνουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας δηλαδή, ευχαριστώ. Λες, 10,
1: ευχαριστώ πάρα 12, πολύ, ευχαριστώ κύριε Πεγάκη.
0: Ιούλιος, ναι. Αύγουστος. Ρίτσα Μπιζόγλυ πάει το μυαλό σου κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.
0: Ναι.

0: δεύτερη μέρα του καύσωνα. Ναι. 38 άρια στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφωση, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Mm.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λίγη.
0: Καλά,
1: του
0: πέρσι καύσωνα. Είχαμε και τον 15η μέρο, το θυμάσαι, δύο εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο εβδομάδες καύσωνα, συνεχόμενο, δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κυρίτσα, οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λένε... Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση, δηλαδή θα ναι. είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία και θα έχει και κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, γιατί δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδατε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σε ελιές που ξέρω κάτω από τη μέση.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Δεν βοηθάει. Ναι. Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το, επειδή εγώ είμαι, πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω το αφήγημα, πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, να σου πούμε μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο Real FM. Για την υπόθεση αυτή με τον άντρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Έτσι ενδεχομένως. Πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή, εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη. Όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, έλα, κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα, έλα.
1: Και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα. Ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις αυτό.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει
2: περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ναι. Και ειδικά
2: τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο.
1: Να πω τι εννοώ ότι δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: υπάρχει.
1: Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένας τουρίστας.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και αυτό καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Οι στρατηγοί σκεφτούν κάτι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Με αστυνομικούς.
0: Με αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το που αναφέρει.
0: Εννοείται. Εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και η περιπολικό, η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει. Για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχτηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις μοραγίες. οποίες νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί είναι όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Έχει συλληφθεί ο 60χρονος αυτός. Κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Πιθανόν είναι και άστεγος και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Έχουμε πληροφορίες για εξίβεση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μην τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Α, αλλάζει το. Τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά. Είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: κέντρο. Απλά είναι να έχει έρθει από το Όρεγκον τώρα, από το Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ είναι... τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν

0: αστυνομικούς.
1: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλεισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλεισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος. Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και βάθος.
0: Και αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
1: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
0: Πάντως εσύ μας μετέφερες το ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: Η επικαιρότητα χθες είχε και δυσφουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι δυσφουλές. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
1: Είμαι ο Βέγκος, είσαι ο Βέγκος.
0: Για να, δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Ναι, είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ναι, ωραία, ναι, ναι. Είπε, ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση. Εγώ πώς τη βλέπω.
0: Δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Είσαι που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ρίτσα μου, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν ειδήσει, έχουν. Είπαμε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού, το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι η δυσούλα.
1: Είναι η δυσούλα, βεβαίως και είναι η δυσούλα.
0: Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, τελειώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς. Και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάς στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία. Ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία, είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν δηλαδή?
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας
0: λένε θα τα βρούνε? Όταν θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν, θεωρώ ότι δεν θα βρούνε καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα, απολύτως, κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και τον Παναγιώτη Βαλάνη που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Είναι όμως
0: ευγενέστατο.
1: Και τυπικός.
2: Συνεπής, ναι. Καλημέρα. 21 Ιουλίου, καλά συνεχίζει την κίνηση.
0: Ήταν
2: πιο χαλαρά τα πράγματα. Σήμερα έχει τόσο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανούρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πικρή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για Τρίτη 21 του μήνα δεν το λες.
2: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα, το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
0: Τι λέει,
1: δεν το αντιλαμβάνεται πώς το είπα. Λέει, καθόμαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, που με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα το γλιτώσουν οι αστυνομικοί? Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή,

0: έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναποσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις έναν δύο αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, ενστολούς, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του. Έρχεται με το μαχαίρι εκεί. Θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον. Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
1: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι
0: αγκυρά. Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν κάνανε αστυνομική, αλλά άλλο έχει το μαχαίρι στην ουρά και με καρφώσει. Ναι.
1: Εντάξει, και
0: παναλαμβάνω. Ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια 5,5 είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένας για τις ανάγκες μας.
1: Δεν γίνεται.
0: Ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνει η αστυνομική. Αν έχει ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικούς. Στο συγκεκριμένο σημείο,
0: αυτό
1: έτσι.
0: Λέω, αν έχει σταθερά, αν έχει σταθερή δύναμη.
1: Έχει δηλαδή δύναμη. Όποιος περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικούς. Τώρα να έχει στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
0: Στα εκδοτήρια
1: δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι η σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει.
1: Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες προστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε λέει σε κάποια συστήματα μηχανοράφηση που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι λέει απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Είναι ναι,
0: θέτω.
1: Είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά, κρατάτε ένα λογαριασμό. Έρχεται το Καραγευρέκη να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθανε πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ είμαι πολύ της άποψης ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε από Παναθηναϊκός φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
0: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
0: Α, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά. Δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
1: Κάτσε, βρε, ρίτσα μου.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Λέει, δεν μπορείς, πώς θα το
0: αντέχεις. Μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν, έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Δεν θέλω.
1: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο αυτή η επικαιρότητα και έτσι όπως έχει, και ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Δεν είσαι η ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
0: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
1: Ίδια παραμένεις, Ζαπουλάκη. Μου έχεις κάποιες λεπτομέρειες.
0: Συν 25.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί, να ξεριζούμε τα σως θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξεις άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά. Έχω και το σταυρακάκι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595. Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα κοντά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης που έχει συλληφθεί αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Λιωσίων έως Αχαρνών, στην κάθο της Κατεχάκη και στην Αττική οδό της εξόδου για Λαμία.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε.
0: Τι?
1: Θα τη θυμάσαι ιστορική, γράψε ημερομηνία. Γράψε το
0: είδαμε, ρε παιδί μου.
1: Κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου 2020.
1: Κύκλωσε το, καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδος σήμερα να σου γράψει ήρεμο και καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδε, σε παραδέχομαι.
1: Είσαι ένας σύγχρονος υπότης. Και εσύ, Σοφμαραγκίδου, να πούμε την καλημέρα μας που πάντα μας γλυκένει. Στην Κατερίνα από την Πάτμο, την Κατερινούλα μας. Καλημέρα. Σε όλους σας δηλαδή, καλημέρα. Είτε μας στέλνετε μηνύματα για ματαγλίκα, είτε όχι. Και η διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα είναι.

Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά, και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση πολιτική και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει, δηλαδή ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω μετά.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσουμε, λέω, και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανεκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το, με το φορτηγό, κατάλαβες, φίλε
1: μου. Πάνω μου, κάνε μια επόμενη, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Κυρία Μπιζόγλη, σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή ο Νέαρ.
1: Κούτσα κούτσα όμως, κύριε Παπά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα. Δηλαδή είμαι και τη χερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση. Είχα παρότρινση. Προφανώς και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και... ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
0: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως. Στα πολύ δύσκολα.
2: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενικής εφαρμογής δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας ακούω και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, έτσι στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε. Περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου?
2: Είμαστε, κύριε Μπιζόγλη, να σας πω γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη μας να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρένα Δούρου, είμαι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εγώ, μπορούμε να πυκνώσουμε το βηματισμό μας ούτως ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία και, αν θέλετε, με βάση και την πείρα όλων των τελευταίων ημερών και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι και τις επικοινωνίες που κάνω με ανθρώπους της παράταξης, είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μία εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρθους.
0: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις. Έχετε αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια... Τώρα δεν θέλω να την πω Τρόικα, γιατί η Τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε έτσι με μια τριάδα.
2: Καλά, δεν είσαι επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
0: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
2: Καλά, όπως θέλω να τους πούμε και Τρόικα, αλλά ήταν εδώ τους βρήκαμε εμείς.
0: Ναι, θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
2: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι στην πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
1: Ετοιμάστε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση ας πούμε ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά, δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται, είμαστε πολύ κοντά.
2: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την Κεντρική μας Επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Λίγες, πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάνε διακοπές.
1: Το κομμάτι των αποχωρήσεων ανεξαρτοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
2: Ναι, θα είναι αρνητικό. Θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
1: Ναι.
2: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
1: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
2: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτός ο πολιτικός παραλογισμός παράλαβε ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κρυθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης και την περιτριγυρίζω στο πολιτικό χρηματιστήριο, έτσι.
0: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικό τώρα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί, μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο Παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπάς, είναι και κάποια συντροφή του, ελάχιστη δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστερά σε αυτό να το δει? Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω σε εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
2: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
0: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψω, πολιτικά είναι.
2: Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
1: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
2: Τώρα μου δίνεται αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί, γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιου τύπου αμήχειες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι και αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
1: Κύριε Παπά,
2: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
1: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς στην παιδεία, δηλαδή το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν «Μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα». Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εκθέσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποφύτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
1: γενική παραδοχή. Γενική παραδοχή, ναι.
2: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς μια τόσο ανεπτυγμένη οικονομία ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι, το κρίσιμο.
0: Και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το παλάτιο των γονιών τους. Διότι πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω. Και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τις μεγαλύτερες
1: επιτυχίες μου.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
2: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζεται άλλο ένα για πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται. Ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσει. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κουπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
0: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
2: Προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο.
0: Ναι, ναι.
2: Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λέμε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν κάπου αλλού, ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
2: Να είστε καλά. Δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη. Είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
0: Χαίρομαι.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακαλύψε το.
1: Το βιάζει, πήγαινε στο καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα!
1: Να τα πει
0: γρήγορα. Ρίτσα!
1: Λοιπόν. Και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία από την ενέργεια τη Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό τη για νέων make-up, μπαντάνα και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σα. Δοκιμάστε την τύχη στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σα και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο τη Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτεριά και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρέκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν. Πιάνουν στεριά που λέει στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικός είναι αυτής.
1: Ναι, είχε έναν ρε παιδί μου στο πλήρωμά που ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέει, φτάσαμε, αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και τότε πετάγεται ο Θεσσαλονικός και λέει ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε εσύ. Και λέει, παιδιά, ναι, η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό το είπα.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν στα επιρροτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Επίθεση με μαχαίρι από άνδρα δέχτηκε νωρίτερα το πρωί ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στη νότια είσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι και διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε τη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κεντρικές υποδομές δεδομένων Αμερικανικής Εταιρείας Τεχνολογίας στο Μπαχρέιν και στρατιωτικούς στόχους στην Ιορδανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, δήλωσε ο Τζέντι Όσμαν κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Ο Τούρκος διεθνής φόργορντ που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο κλειστό γήπεδο της Πηλέας χθες το απόγευμα, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή του στην ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Αντένα.
1: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4346 92.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σίριτσα.
1: Είπαμε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
2: Και αυτό σου άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπή πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον, το θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Στο Χιρένα Κουβελιώτη.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό ναι. Ήταν...
1: Στο επιγόντω. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004, τέλο πάντων.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολάνια.
3: Έχουμε νεότερα για την κίνηση. Λέτε εδώ για τραγούδια 2003, εγώ τότε γεννήθηκα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κάνε υπομονή, εσύ θα μεγαλώσεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα είσαι.
2: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού είχα λιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
3: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες.
3: Την κίνηση θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνδο της Αρδιτού, στην κάδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Ξέρεις
2: που είναι η Αρδιτού?
3: Εννοείται. Εκεί κοντά μένω.
2: Παγκρατιώτης είσαι?
1: Τώρα θα τα πείτε. Γιώργο μου.
3: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο μου.
2: Σε ποιο όρο? Έλα, συνέχισε, συγγνώμη.
3: Και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Δίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο, και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορία σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατάσταση.
2: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις. Αν επίκειται ταξίδι, παρακαλώ δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά. Στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη?
3: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε, χωριστείτε το.
2: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγεις το καπό ποτέ να βλέπεις το παραπλού?
1: Όχι. Δεν
2: τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Δεν σου είπαμε να μετρήσεις την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δεις και να δεις και το παραπλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
2: Περιμένει
1: και...
2: την ένδειξη, ε?
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Άξω. Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
2: Να περιμένει την ένδειξη να πάει να πάρει και ένα τριγωνάκι να έχει πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
2: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαι σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
2: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικό αυτοκίνητο τη
1: Ελλάδα. Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή. Πολύ ωραία.
2: Ναι,
1: βέβαια.
2: Πώς το κατάφερες αυτό το εργαλείο?
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
2: Ναι.
1: Καθόλου.
2: Ναι. Ρε Γιώργο, το λέει ο Γιώργος ο φίλος μου ο Δημητριάδης, συγγνώμη. Λέει ναι, το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι, σε μια παιχνιδομηχανή το 2001, γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
2: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στον Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, ναι. Τίποτα άλλο. Μπράβο Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ηρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου, του Νίκου του Κεσαριανιώτη, που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να το βγάζουμε τον παπά. Δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει, μένει εδώ στον Real FM.
1: Βγαίνει, βγαίνει εδώ, ναι, τον άνθρωπο.
0: Νομίζω
1: το
0: ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνησης της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα οποία δεν είναι σωστά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορεί να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, εμείς, εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή, τον νόμο Πιγερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και αθέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι
0: εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στον πραγματικό θεωρούμε, εμείς είμαστε στο πλαίσιό μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το υψιστό ανάγκο της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νιφούδη, και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5-1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου, και για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΗ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσιες οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Επειδή στα πανελλαδικές πήγαν από τα πανεπιστήμια. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα πανελλαδικές πήγαν από τα πανεπιστήμια. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, ναι, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε, ναι, ότι

0: να το πω δηλαδή όσο πιο απλά γίνεται.
1: Ναι, να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
0: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια?
1: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
0: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
1: Εξαρτάται τη σχολή όμως. Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, α πούμε, στην νομική Κομωτινή δεν θα βρει άλλε θέσει.
0: Ναι, όχι, θα σα πω να το πω για να.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε του μαθητέ και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολύ σκληρέ εξετάσει. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμεί να μπει. Μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε? Ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογής, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις στις θέσεις να σπουδάσουμε. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μες θέσεις ελεύθερης επιλογής. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω ότι θα βάζουν ιατρική, νομική,
2: υψηλή ζήτηση, οι λεγόμενες υψηλή ζήτηση.
0: Ναι. Ακριβώς, που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ότι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο με το απολυτήριο λυκείου του να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι σεβόμαστε και όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το συμπαραγωγικό για να αποδείξει γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και στην τρίτη φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το Λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και εγώ το λέω από την αρχή, γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι γονείς ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών, 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και όχι τα οποία δεν καταγράφονται, καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική και οικονομική ελάθεση. Πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνουμε το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών στο Λύκειο, σε ένα καλύτερο Λύκειο,
2: ναι,
0: που είχαμε την ελληνική οικογένεια που δεν θα χρειάζεται να υπόκειται αυτό το βάσανο των πολλών εξόδων των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές.
2: Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε. Τι μένει τώρα, πού θα παρουσιάσετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Νηφούδη, δηλαδή έχετε δρομολογήσει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα?
0: Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
2: Ναι.
0: Τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15 Αύγουστο.
2: Τη Παναγία που λέμε, να προσευχηθούμε όλοι. Ναι, ναι.
0: Σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι το μεγάλο μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας και της.
2: Κοστολογημένες, να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε, η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Ναι.
0: Θα είναι όλες κοστολογημένες. Νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο κοστίζουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία αντιδρομούμαστε και από πού θα βρούμε τα χρήματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις διακυβέρνησεις, τις οποίες εμείς δεν δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Κάτσε να του κάνω μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα και στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελεί.
3: Ναι, αυτό σημαίνει αυτό. Ότι θα έχει κίνηση. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Παρακαλούμε
0: πάρα πολύ, σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης, βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ραπ. Την Ευθυντική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο. Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη,
1: ναι. Λέει,
0: κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σοι αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Είναι κριτική από δεξιά, να ξέρετε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε του έχει δώσει και, και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη ρίσα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω ήταν τη.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει.
1: Έτσι. Γράφει
0: ναι,
1: λοιπόν ναι, ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου.
0: Έλα, εντάξει, έλα.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βγάζει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλη μου η Κατερίνα Κάμπρα λέει πώς καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και τον καραγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Καταρχάς σε ειδοποιεί. Ναι. Σε ειδοποιεί ότι.
0: Έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του.
1: Φτάνει το, στο τέλος το ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
0: Ναι, γιατί η Ρίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά.
0: Μέχρι 10 δευτερόλεπτα.
1: Και σου λέει και μου είπε και του είπα και είναι αυτό. Αυτό περιμένω.
0: Και να βγάλει άκρη μετά.
1: Ναι, αυτό περιμένω.
0: Που θα βγάλει άκρη αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφή Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

0: ανάγκη σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα. Στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 2693 0 24 544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610 5255 51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Φαβορής Αξελός. Σε κλειοκαύσωνα να βρίσκεται και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν στα υπηρετικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα στην νότια είσοδο της Ακρόπολης. Ο δράστης που έχει συλληφθεί αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Νέες επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από το κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε από τις ΗΠΑ για 10η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.

μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξιάγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής.

0: σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σας πω. Τι μένα με έχετε, να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη,
0: ναι,
1: και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητα είναι ο τύπος με το μαχαίρι στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος, είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια ζητήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου τώρα να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιλαγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιλαγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε κι αυτά, ε.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλέντες. Είχε αντιδράσεις έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίναμε σε μια λογική, το τι, ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης δηλαδή, εκτελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία. Σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση, ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα η συνέλευση, όπως λένε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως επίσης υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζεις για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζεις για βουλευτές.
1: Ξέρετε, πιο δύσκολα ένας παγάνης θα πάρει την κυρία Σιλαγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αν αξιώνει, επειδή είναι στην εκλογή της περιφέρειας, ότι πρέπει να μου κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική? Να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική, θα πάρω το βουλευτή διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο. Μήπως αυτό ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής. Το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κυρίως, στην εκτελεστική εξουσία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή η βουλευτής μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Και επίσης να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Οι βουλευτές να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες και να κάνουν τις ερωτήσεις ή να απευθύνονται στους υπουργούς. Χωρίς όμως, όπως είπατε, να αξιώνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται ή δεν είναι νόμιμο.
1: Ναι, γιατί είναι άδικο, για τους υπόλοιπους, ξέρετε αυτό. Είναι άδικο. Ναι, και αν το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη ρίτσα που δεν το κάνει.
2: Δεν το συζητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρχεται ο κόσμος. Εγώ, όταν θα έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα του ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις και δεύτερον αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
1: Εγώ το δέχομαι ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως δεν το κάνουν. Από όλα τα κόμματα. Προσέξτε. Από όλα τα κόμματα.
2: Η των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα, δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν, τα λένε surgery, αν θυμάμαι καλά, days, που πηγαίνουν οι βουλευτές σε διάφορες γειτονιές, όπως κάνουμε και εμείς, έρχονται πολίτες, τους λένε τα προβλήματά τους, απευθύνονται απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν δεν το λύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απευθύνονται στους υπουργούς και μάλιστα θεωρείται ότι πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Σε τούση όμως, μην ποινικοποιήσουμε ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της Ελληνικής Βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτό,
0: απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σιρεγγέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, να εξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της Κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προσφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα, από την ώρα που λέω που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα, πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερη οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλύτερη, που εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Mm. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να
0: καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
2: Το κοστολογημένες δεν θα.
0: Άλλο αν είναι σωστά κοστολογημένες, γιατί, αλλά κοστολογημένες είναι.
2: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει, ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας, αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλας. Διότι έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
0: Την έχει κοστολογήσει το ΠΑΣΟΚ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800. Τον τρίτο έτος.
2: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο, όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να τη φέρει εδώ στη Βουλή.
1: Το θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το ερώτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
2: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον υπουργό ή τον υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο Γενικό Λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, τι πήγαμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
0: Ναι, μα αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο ΠΑΣΟΚ.
2: Αν είναι δυνατόν, ως στο ΠΑΣΟΚ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, okay, αλλά θα δώσουμε και άλλα τόσα.
0: Ναι,
2: εάν αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα να καθόμαστε να τσακωνόμαστε. Αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιος από το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι διαφορετικό, ωραία. Ελάτε είτε στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλετε στο Γενικό Λογιστήριο? Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το τροπολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το Γενικό Λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
3: Real FM. Αντένα 105,3. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.
13: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

Όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρας δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες. Γιάννη, μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρας δεν έχει βγει, όχι.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 26 10 46 4000.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Τριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό το ζευγάρι των Αμερικανών τουριστών που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι το πρωί στη νότια έσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν στα υπηρετικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Νέες επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε για 10η συνεχόμενη νύχτα από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κεντρικές υποδομές δεδομένων Αμερικανικής Εταιρείας Τεχνολογίας στο Μπαχρέιν και στρατιωτικούς στόχους στην Ιορδανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου του 2016. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εδώ Πειραιώς, η οποία είχε διακοπεί στο ύψος της Ηρακλειδών λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή αυτοκίνητο. Η κίνηση είναι αυξημένη αυτή την ώρα σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
10: Via Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Επιστροφή στη δράση με την Sporting Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη μετά από 5 μήνες λόγω του σοβαρού τραυματισμού που αντιμετώπισε. Πέρασε αλλαγή στο 67ο λεπτό στο νικηφόρο φιλικό παιχνίδι με 7-0 επί της Στρασμπούρ, πετυχαίνοντας το 7ο τέρμα. Βασικός έπαιξε ο Γιώργος Βαγιανίδης, ο οποίος έβγαλε την assist στο 5ο γκολ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: κανάλων.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
3: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.

0: και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco και Αμπικέ Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
10: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημένοντας ότι η σύγκληση με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό το ζευγάρι των Αμερικανών τουριστών που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν στα επιρροτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Νέες επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε για 10η συνεχόμενη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent που προσεγγίζει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου του 2016. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν 4 λουόμενοι σε επανομή Θεσσαλονίκης, Αίγιο, Μυτιλίνη και Χαλκίδα. Πρόκειται για 3 άνδρες και μία γυναίκα από 65 έως 81 ετών.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Ανδρικό ντύσιμο Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του.
5: Και τώρα, απίθανες προσφορές και πολύ χαμηλές τιμές σε καλοκαιρινά, φθινοπορεινά και χειμερινά είδη. Μην τις χάσετε.
4: Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ακούτε Αντένα Radio Patras καθημερινά εδώ, λίγο μετά τη μία. Είμαστε πιστοί στο ραντεβού. Η πόλη αδειάζει, το κέντρο της πόλης αδειάζει. Καθώς ερχόμουν εδώ στο στούντιο προς Ρήγα Φεραίου, συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος. Άραγε πολλοί έχουν φύγει για διακοπές ή απλώς λόγω και αναδουλειάς, επειδή δεν κινείται η αγορά, η εμπορική. Όσοι τελειώνουν πιο γρήγορα τη δουλειά, σηκώνονται και φεύγουν και πάνε σε καμιά παραλία ή έστω στο σπίτι, στο κλιματιστικό, γιατί είναι και δύσκολες αυτές οι ώρες, και ειδικά από σήμερα που, έχουμε ήδη αφόρητη ζέστη, το ίδιο θα ισχύσει και όλη την ημέρα και αύριο, ακόμα χειρότερα τα πράγματα, με κίνδυνο πυρκαγιάς στο κίτρινο συναγερμό. Σας τα πάω όλα μαζί, γιατί όλα μαζί αλληλένδετα είναι αυτά. Πολύ ζέστη, κοντά στα 40, κοντά στο 40, αλλά θα έχουμε και 40, ίσως έχουμε και παραπάνω. Η αίσθηση θερμοκρασίας θα είναι σίγουρα εκεί. Μάλιστα, αίσθηση θερμοκρασίας χτες στην Κάτω Αχαγιά κατεγράφει στο 39,8. Φανταστείτε δηλαδή ζέστη που είχε. Το ίδιο θα βιώσουμε και στα επόμενα 24 ώρα. Αλληλένδετο λοιπόν το ότι είναι και πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Μην ξεχνάτε ότι είναι από σήμερα και αύριο θα είναι ανοιχτό και το υπνοτήριο στη Γούναρη του Δήμου Πατρέων και, στη διάρκεια της μέρας για όσους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θερμοπληξίας, μπορούν να απολαύσουν την κλιματιζόμενη αίθουσα του υπνοτηρίου. Και αν κινείστε και ανήκετε και σε ευπαθείς ομάδες ακόμα περισσότερο, αλλά και να μην ανήκετε, αν κινείστε στο δρόμο και νιώσετε ζάλι, νιώσετε κάτι, τότε μπείτε σε ένα δημοσιοκτήριο, μπείτε ακόμα και σε ένα κατάστημα. Υπάρχει τρόπος να προστατευτείτε, να περάσουν λίγα λεπτά, να καλμάρετε και μετά συνεχίζετε την πορεία σας. Μονοπολεί το ενδιαφέρον από νωρίς το πρωί το αιματηρό επεισόδιο, η αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη. Και είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Έναν 60χρονο δράστη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι Αμερικανών, Ελληνοαμερικανών συγκεκριμένα. Είναι ανατριχιαστικές οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων για αυτή την επίθεση.

Είχαμε και ένα πνιγμό χθες το απόγευμα στην Ακράτα μιας 76χρονης γυναίκας η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή. Υπήρχαν και ναυαγοσώστες οι οποίοι έσπευσαν και προσπάθησαν να την επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Το ίδιο εν συνεχεία από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή. Έκαναν και χρήση λαριγγικής μάσχας και φορητού απεινιδωτή, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ακράτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η σωρός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό του Ρίου για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Υπάρχουν βαριές αυστηρές προϋποθέσεις που απαιτούνται πλέον, και αυτό όχι με έναν απλό νόμο αλλά με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Υπάρχει διαδικασμένο λοιπόν η επαγγελματική χρήση ενός διαμερίσματος σε πολυκατοικία, και μάλιστα υπό το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, Airbnb δηλαδή, είναι κάτι που προσκρούει σε πολλές νομικές διατάξεις, κυρίαρχα στο γεγονός ότι ένα διαμέρισμα είναι για ιδιοκατοίκηση, γι' αυτό το σκοπό αποκτιέται ή ενοικιάζεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς λόγους, ειδικά για ως τουριστικό κατάλημα, δίχως μάλιστα τη συγκατάθεση των υπολείπων ενοικιαστών ή ιδιοκτητών διαμερισμάτων. Μαζί μας στο Σούσι Μπάρ Νουντουλουσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί όπου απολαμβάνεται το αυθεντικό σούσι και πολλές, μα πάρα πολλές ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες. Μπροστά με 10 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την σημερινή δημοσκόπηση Interview, και ακολουθεί ο Τσίπρας δεύτερος με την Ελλάς, παγιώνεται στη δεύτερη θέση, αλλά με 15,8% έναντι 26,8%, δηλαδή 11 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Με το Πασόκ όμως στη τρίτη θέση και με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, γύρω στο 10, 10,1 ή και λίγο πιο πίσω από το 10. Και με την ελληνική λύση στο 8,9, με το κουκουέ στο 5,9, την ελπίδα στο 5,3 της κυρίας Καριστιανού, μέρα 25 στο 3,1, φωνή λογική στο 3% στο όριο δηλαδή,

και την πλεύση ελευθερίας κάτω από το όριο στο 2,9. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και για την εκλογή της Ρένας Δούρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα το θέμα του νέου κόμματος Σαμαρά, γιατί αυτά τα αποτελέσματα είναι χωρίς να έχει συμπεριληφθεί στη λίστα ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Άρα λοιπόν αυτές οι 11 μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αν φτιαχτεί και το κόμμα Σαμαρά και μπει και αυτό στον εκλογικό στίβο.

0: Και μιας και μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, πάμε να δούμε τι άποψη έχει και πώς τις διαβάζει ο κύριος Βασίλης Αϊβαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή του Αντένα Ρέντιο Πάτρας και όχι ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, Πάτρα μια σπουδαία πόλη, αλλά ως ο άνθρωπος που ουσιαστικά έχει αναλάβει να συντονίσει τα της Ελλάς του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην περιοχή της Αχαΐας. Αν κάνω λάθος θα με διορθώσει ο ίδιος, πάντως το βέβαιο είναι ότι είναι ένας από τους δύο αχαιούς που είναι μέλη της πολιτικής, της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Κύριε Αϊβαλή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ρέτη. Καλό μεσημέρι.
0: Πείτε μου πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Διάβαζα προηγουμένως τη δημοσκόπηση της Interview που δείχνει χωρίς το κόμμα, χωρίς το νέο κόμμα Σαμαρά, μία διαφορά 11 μονάδων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, με παγιωμένη όμως τη δεύτερη θέση για τον Αλέξη Τσίπρα και πολύ πιο πίσω το Πασόκ με αρκετά μεγάλη διαφορά. Τι σημαίνει αυτό για σας ή μάλλον πώς διαβάζετε εσείς τα δημοσκοπικά ευρήματα? Όχι μόνο εσείς προσωπικά αλλά και στο κόμμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι θέμα δεύτερης θέσης πλέον δεν υπάρχει. Και δημοσκοπικά το βλέπουμε και στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως η πρόθεσή μας δεν είναι δεύτερη θέση. Η πρόθεσή μας είναι να υπάρξει μια κυβερνησιμότητα από την Ελλάδα. Άρα...
0: Το ότι οι δημοσκοπήσεις σας κατατάσσουν στη δεύτερη θέση και δεν υπάρχει αυτό που εσείς πιστεύετε ότι ή νομίζετε ότι
1: πλέον,
0: θέλει η κοινωνία
1: την
0: αλλαγή πολιτικής όπως λέτε. Μήπως δεν το θέλει. Ή μήπως δεν
1: Όχι,
0: το θέλει.
1: Κοιτάξτε, ναι. Όταν έχεις ένα νέο κόμμα και μέσα σε 1,5 μήνα έχει φτάσει σε αυτό το ύψος του κάτι λιγότερο από το 20%, σημαίνει πολλά. Ένα νέο κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει οργανωθεί σε πολλά πράγματα στο σύνολο της χώρας, mm-hmm. Και εκκρεμούν πάρα πολλά ζητήματα ακόμα. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι με το καλημέρα να έχεις ένα ποσοστό δημοσκοπικά τουλάχιστον,
0: ναι,
1: κάτω από το 20% είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Μήπως απ' την άλλη όμως φαίνεται... είναι το ταβάνι, το προσωπικό ταβάνι του Αλέξη Τσίπρα, ό,τι είχε πάρει δηλαδή και σε εκλογές όταν έχασε από την Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι μειούμενο μέρα με τη μέρα, mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο από την στιγμή που ανακοίνωσε στο θυσίο την Ελλάς,
0: ναι,
1: το οποίο από την στιγμή που ανακοίνωσε στο θυσίο την Ελλάς,
0: ναι,

0: λίγο έτσι ομά, λίγο ευθέως. Είναι μια απορία.
1: Με γνωρίζετε καιρό και έχετε κάθε δικαίωμα να με ρωτάτε. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν μετά από τόσα χρόνια που είσαι σε ένα χώρο, βλέπεις ότι δεν υπάρχει καθαρός λόγος. Mm-hmm. Έτσι ώστε.
0: Το Πασόκ εννοείται, το Πασόκ.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Μία εναλλακτική πρόταση mm-hmm. διακυβέρνησης και βλέπεις ότι στον χώρο αυτό υπάρχουν μόνο στρατηγοί και κανένα στρατιώτης, χωρίς να έχω να χωρίσω τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί οι περισσότεροι είναι φίλοι mm-hmm. μας, mm-hmm. στην ίδια κοινωνία ζούμε, έχουμε συγχρονιστεί δεκάδες χρόνια μαζί, ναι. χωρίς mm-hmm. να έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, διέκρινα ότι ο κόσμος θέλει μια πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Η πολιτική αλλαγή και η δυναμική στο πλαίσιο της προοδευτικής κατεύθυνσης φάνηκε με το καλημέρα ότι την έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Άρα, εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη νεοφιλελεύθερη σήμερα κυβερνητική πολιτική στη χώρα μας, θα πρέπει όλοι να συστρατευτούμε κάτω από την Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα. Κάτι το οποίο, επί της ουσίας, στην πρόσκληση την οποία έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν μίλησε μόνο για τους ριζοσπάστες αριστερούς, δεν μίλησε μόνο για ριζοσπαστικά κινήματα, αλλά απευθύνθηκε και στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ του 80, στο οποίο θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο μέρος αυτή τη στιγμή των αναποφάσιστων συμπολιτών μας, οι οποίοι είτε είναι απομακρυσμένοι από τα κοινά, είτε πολλοί από αυτούς κάθονται ακόμα και στο σπίτι τους την ώρα της κάλπης.
0: Δεν μου λέτε οργανωτικά άρα, εδώ τι θα γίνει. Ολοκληρώστε γιατί σας διακόψα.
1: Άρα
0: ναι.
1: υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Θα δείτε, η αίσθησή μου είναι ότι θα συνεχίσει να βαίνει ανωδικά με αποκορύφωμα την ημέρα των εκλογών, όπως και αυτή και αν γίνει, και εύχομαι να πάει καλά και οι παλιοί μου σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα οργανωτικά εδώ στην Αχαΐα, τι πρέπει να περιμένουμε.
1: Για να ξεκαθαρίσω κάτι. Η πρόθεση είναι να υπάρχει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν. Άρα, εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να έχει δίμετωπο αγώνα, δίμετωπο πόλεμο. Θα πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούν mm-hmm. έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική.
0: Για πείτε μου τώρα για την Αχαΐα, τι περιμένω, πρακτικά δηλαδή, έχετε συναντηθεί με κόσμο που φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε οργανωθεί, θα γίνει... Μαθαίνουμε ότι θα γίνει μια εκδήλωση στο Ακρίνιο τις επόμενες μέρες από την Ελλάς. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Τσίπρας. Κάτι αντίστοιχο να περιμένουμε και εδώ.
1: Θα γίνει στις 8.30 ώρα στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Μια συγκέντρωση το «Μαζί μιλάμε», mm-hmm. όπου κατά βάση δίνεται δικαίωμα στον οποιοδήποτε πολίτη, χώρος και βήμα, για να μπορέσει να τοποθετηθεί και να πει τις απόψεις του. Mm-hmm. Προφανώς θα γίνει αργότερα και στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, είμαστε στη φάση μετά το Εθνικό Συμβούλιο, βγήκε το Πολιτικό Συμβούλιο, θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τουλάχιστον από τα κεντρικά, τα βασικά περιφερειακά όργανα, και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν οι συγκροτήσεις των οργάνων σε τοπικό επίπεδο αυτοδιοίκησης και περιφερειακών

0: ενότητων.
1: Για να μου περιγράφετε όλα αυτά, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα ή που υποθέτω, αφαίρετα βέβαια αν θέλετε, είναι ότι είναι διαδικασίες αυτές που επειδή διανύουμε και περίοδο καλοκαιριού και είμαστε, έχουμε μπροστά μας τον Αύγουστο που είναι ο μήνας των διακοπών, άρα λοιπόν θα χρονοτριβήσουμε, που σημαίνει ότι μάλλον δεν υπάρχουν πληροφορίες για νωρίς εκλογές. Σωστά.
0: Κάτι να δείτε.
1: Ή αφαίρετα.
0: Το πότε θα κάνει εκλογές η χώρα είναι δικαίωμα του Πρωθυπουργού.
1: Καλά, το ξέρουμε αυτό. Λέω αν υπάρχει πληροφορία όμως.
0: Τώρα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε, ήδη σας λέω σε 1,5 μήνα έχει δημιουργηθεί και Εθνικό Συμβούλιο και Πολιτικό Συμβούλιο. Μέρα με τη μέρα θα βλέπετε συνεχείς ανακοινώσεις όσον αφορά τα οργανωτικά. Ενώ παράλληλα τρέχουν και οι εκδηλώσεις οι οποίες δίνουμε δικαίωμα στον κόσμο να μιλήσει, να ακούσουμε. Γιατί ξέρετε το βασικότερο είναι να ακούσεις τον άλλον και όχι να πεις ένα πρόγραμμα που σκέφτηκες εσύ μόνος. Ταυτόχρονα δουλεύουν ήδη εδώ και λίγο καιρό βγήκανε οι τομιακές επιτροπές και ήδη δεν σας κρύβω ότι κάθε εβδομάδα δουλεύουν όλοι οι τομείς.
1: Μάλιστα.
0: Στην παραγωγή πολιτικής και προτάσεων.
1: Ωραία.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα μέτωπο, τα μέτωπα είναι πολλά και τρέχουν ταυτόχρονα.
1: Άρα δεν υπάρχει, δεν προλαβαίνω, όποτε και να γίνουν εκλογές θα είμαι έτοιμος, αυτό μου λέτε.
0: Θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αϊβαλή, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά,
1: λοιπόν,
0: καλά,
1: καλή δύναμη, καλά. Για χαρά. Yeah.

Λοιπόν, εντάξει, όλοι θα είναι έτοιμοι να δούμε αν θα ετοιμαστεί και ο Σαμαράς. Άντε να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε, να πάμε στις δουλειές μας.

Βέβαια, θα συνιστούσα σε όλους τους εκπροσώπους κομμάτων, ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας, όταν τα ποσοστά, βρε παιδιά, παίζουν στα εικοσάρια και στα δεκαοκάτι, νομίζω ότι δηλώσεις του τύπου «η κοινωνία θέλει και η κοινωνία απαιτεί και η κοινωνία είναι μαζί μας» και διάφορα άλλα τέτοια, νομίζω θα πρέπει λίγο να μειωθούν ως διατυπώσεις, γιατί επικαλείσαι την κοινωνία πότε, όταν έχεις δημοσκοπικά το 20%, το 15%, το 17%, το 24%, το 26%, το 25%, εκεί επικαλείσαι την κοινωνία, επικαλείσαι ένα μέρος της κοινωνίας. Αλλά θα μου πείτε εδώ ότι την επικαλείται το Πασόκ με 10%. Γιατί να μην την επικαλούνται οι άλλοι. Πάντως ο Μητσοτάκης ποντάρει στη ΔΕΘ. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα είναι παρουσίαση κυβερνητικού προγράμματος. Αδειάστε τσέπες, ανοίξτε τες, ράψτε τες, γιατί θα μπει χρήμα μέσα στη ΔΕΘ, έτσι λένε κυβερνητικά στελέχη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι εδώ στην Πάτρα, για να σας πούμε και αυτά που είναι η καθημερινότητά σας, έχουμε αλλαγή σε αρκετά δρομολόγια λεωφορείων. Στη γραμμή Καστελόκαμπος, Πανεπιστήμιο Πατρών Νοσοκομείου Ρίου, και ενδιαφέρει πολύ και τους πιτσιρικάδες που πάνε για μπάνια. Λόγω αλλαγής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις μέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, επηρεάζεται η κυκλική λεωφοριακή γραμμή Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Καστελόκαμπος σε μόνιμη βάση και τα δρομολόγια.

Το C5339 από Καστελόκαμπο με ώρα αναχώρησης 20:50. Το C5431 από Καστελόκαμπο με ώρα αναχώρησης 21:50. Και το 5433 από Καστελόκαμπο με ώρα αναχώρησης 22:50. Τις ημέρες αυτές τα λεωφορεία δεν σταθμεύουν σε στάσεις Παιδαγωγικό και Πριτανία. Στην Πάτρα από τις παλιές γραμμές που ξέραμε, το νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 4, νούμερο 5, αυτά ήταν όλα και όλα. Άντε υπήρχαν και κάτι γραμμές 7, 8 για κάτι χωριά πιο πάνω, Σούλη κλπ. Τώρα τα έχουμε πάει στο 53-39, 54-31, 6.759. Και δεν έχω καταλάβει γιατί το έχουμε κάνει αυτό. Μπορεί να εξυγχρονιζόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια περισσότερα λεωφορεία και με πιο καλές συνθήκες μετακίνησης δεν βλέπω. Εκεί δεν το βλέπω τον εξυγχρονισμό. Στα υπόλοιπα, στην παρουσίαση δηλαδή και στην επικοινωνία, μια χαρά τα πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε λίγο. Σκυτάλη στην Αγγελική Καρβαράκο που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και σε πολύ λίγο επιστροφή στο στούντιο.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

Να σας πω ακόμη ότι έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου, γιατί έχουμε εργασίες. Ακόμα δεν αρχίσαμε, ακόμα δεν τον εγκαινιάσαμε. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας λοιπόν ανακοινώθηκε ότι θα εκτελεστούν εργασίες ανέγεσης μεταλλικών προβόλων και γέφυρας για το υβριδικό σύστημα διοδίων. Για τα διόδια δηλαδή, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο Γαστούνης, στον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος, και οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύσουν από απόψε, σήμερα το βράδυ στις 9, μέχρι, όχι, ζητώ συγγνώμη, από την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί της 4ης 5 Αυγούστου. Γίνονται και έργα ανάπλασης στην Κάτω Αχαγιά. Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση της ανάπλασης. Το κέντρο της Κάτω Αχαγιάς έχει αλλάξει, έχει ομορφύνει. Καινούργιοι δρόμοι, ασφαλτόστρωση. Ασφαλτόστρωση περιμένουμε και στην Πάτρα, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Μελά, την καλησπέρα μας από τον Αντένα. Παντού έχουν σκάψει για οπτικές ίνες, για φυσικό αέριο. Έχουν βάλει και τι δεν έχουν βάλει στο δρόμο, στους δρόμους μέσα. Έχουν καλύψει τους δρόμους με μπαλώματα. Αν έχουν τελειώσει τα έρμα αυτά έργα, όπου τελειώνουν και δεν προβλέπεται να ξανασκάψουν, ευχόμαστε δηλαδή να μην το ξαναδούμε αυτό, ρίξτε καμιά άσφαλτο καινούργια, να έχουμε κανένα δρόμο της προκοπής, και βάψτε κιόλας, κάντε και διαγραμμίσεις. Δεν ξέρουμε που είναι το μέσον, που απαγορεύεται η προσπέραση, που είναι οι διαβάσεις, τίποτα δεν ξέρουμε. Πάμε σε δρόμους έτσι, στα τυφλά.

Έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Ασημακοπούλου, μητέρα της δημοσιογράφους, της δημοσιογράφου Ελένης Ασημακοπούλου. Τα συλληπιτήριά μας, φίλη Ελένη. Η εκλειπούσα ήταν παντρεμένη με τον Ηλία Ασημακόπουλο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Έζησαν μαζί μια ευτυχισμένη ζωή, δημιούργησαν μια ωραία οικογένεια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στην Πάτρα την 5η 11 το πρωί και θα ακολουθήσει ταφή της στο κημητήριο της Βλασίας.

0: Τελειώνει και η ιστορία με τα πατίνια. Σιγά σιγά σήμερα είναι το νομοσχέδιο το σχετικό στη Βουλή. Ήρθε προς συζήτηση και αναμένονται νέες διατάξεις που θα αλλάξουν όλο το πλαίσιο λειτουργίας της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα ατυχήματα. Η πιο σημαντική αλλαγή βέβαια θα αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών. Χώρια που θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση για το όχημα και για τον χρήστη, και το νέο πλαίσιο θα προβλέπει πιο αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις όπως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και ακόμα θα δημιουργηθεί μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται το κάθε όχημα, θα καταχωρείται μάλλον το κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην αγορά, ρε παιδιά. Εκπτώσεις έχουμε, έχετε δει, έχετε πάει στα μαγαζιά. Για να πάμε να συναντήσουμε στον αέρα τον κύριο Γιάννη Ρούπα, τον συνδικαλιστή έμπορο της εμπορικής ανανέωσης της παράταξης επικεφαλής. Κύριε Ρούπα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Ροδίκη.
0: Τα μηνύματα πώς είναι, κύριε Ρούπα, αν και για να σας προλάβω, αυτό που έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής είναι ότι ερχόμενος προς το ραδιόφωνο δεν βλέπω χαρούμενους εμπόρους, βλέπω κατσουφιασμένους εμπόρους και γενικά δεν βλέπω κόσμο στα μαγαζιά. Δεν ξέρω αν φταίω εγώ που περπατάω λάθος ώρα και σε άλλες ώρες υπάρχει κίνηση. Εσείς θα μας πείτε τα μηνύματα που έχετε.
1: Δεν φταίτε εσείς, κύριε Ροδίτη, είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει την τελευταία χρονική περίοδο. Φαίνεται ξεκάθαρα η οικονομική κρίση και η ανέχεια των νοικοκυριών, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την κάλυψη των βασικών τους αναγκών από τα σούπερ μάρκετ με τα είδη πρώτης ανάγκης κτλ. Βέβαια υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα το πάρουμε κι εμείς, συγκριτικά όμως με προηγούμενα χρόνια είναι πολύ μειωμένο.
0: Ναι, άρα λοιπόν οι έμποροι λέτε ότι δεν θα μπορέσουν να καλύψουν υποχρεώσεις, και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εφιάλτες αυτή τη στιγμή των εμπόρων, γιατί τις εκπτώσεις περίμεναν, τις θερινές μπας και κλείσουν καμιά τρύπα.
1: Κοιτάξτε, επειδή οι εκπτώσεις ξεκινούν στα μέσα του Ιουλίου και όπως καταλαβαίνετε στα μέσα του Ιουλίου το εισόδημα δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις υποχρεώσεις, ευελπιστούμε ότι στις αρχές του Αυγούστου θα υπάρχει μια κινητικότητα, δηλαδή όταν πέσουν οι μισθοί και οι συντάξεις από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Και όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται και το ποσοστό των προσφορών, γιατί σίγουρα όλοι οι έμποροι θέλουν να ρευστοποιήσουν τα προϊόντα τους και να προβούν σε νέες αγορές για την νέα σεζόν.
0: Ναι. Αυτά που θα έπρεπε να σκεφτεί κανείς για τον εμπορικό κόσμο εδώ, ειδικά στην Πάτρα, ποια είναι ως τα σημαντικότερα προβλήματα, αν θέλαμε να φτιάξουμε μια λίστα, αν έρχονταν ένας υπουργός και σας ρωτούσε ποια είναι τα 2, 3, 5 βασικότερα αιτήματα των εμπόρων για να πάρουν μια ανάσα δηλαδή.
1: Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, δηλαδή με την αλλαγή της διοίκησης εδώ και περίπου ένα χρόνο, δεν έχουμε δει τα αιτήματα των εμπόρων να εμφανίζονται. Εμείς συνεχώς προτείνουμε, όπως είδατε και στο παρελθόν κάναμε μια έρευνα σχετικά με τα νίκια στα καταστήματα, κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις σχετικά με την περίοδο των εκτόσεων, ότι θα έπρεπε να περιοριστούν οι εκτόσεις σε 2 εκδοτικές, να μην υπάρχουν διάμεσα προσφορές, γιατί με την απελευθέρωση των προσφορών ουσιαστικά ο καταναλωτής όλο το χρόνο βρίσκει κάποιες προσφορές και δεν εστιάζεται στις μεγάλες προσφορές κατά τη διάρκεια των εκτόσεων. Μετά ήταν το θέμα των Κυριακών, το οποίο πρέπει να σταματήσει. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή μηδενική κίνηση στην αγορά. Τα περισσότερα μαγαζιά ήταν κλειστά βέβαια, αλλά και αυτοί που άνοιξαν δεν κάλυψαν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα. Γενικά πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά προς το λιανικό εμπόριο, το οποίο το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει και προβλήματα και από το διαδίκτυο, το έχουμε αναφέρει και αυτό. Και από τις ξένες πλατφόρμες έγινε ένα πρώτο βήμα με τα 3 ευρώ που μπήκαν σαν φόρος ουσιαστικά στις αγορές από τις πλατφόρμες του εξωτερικού, των τρίτων χωρών, αλλά δεν είναι αρκετό. Νομίζω ότι επειδή οι εποχές έχουν αλλάξει, πρέπει όλοι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και πρώτος ο εμπορικός σύλλογος και εσωτερικά μεταξύ του και να συζητήσει και να φέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάταξη της αγοράς.
0: Μερικές φορές βέβαια σε αυτή την ολοφάνερη διαφωνία και διαφορετική προσέγγιση, αν θέλετε, που έχετε εσείς από την παράταξή σας με το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου, η απάντηση από τον ίν Πρόεδρο, τον κύριο Κατσιγιάννη, είναι ότι ένας εμπορικός σύλλογος μιας πόλης δεν μπορεί να αντισταθεί ουσιαστικά σε σημεία των καιρών, σε πολύ κεντρικές αποφάσεις πολιτικές ή σε καταστάσεις που η εποχή τις φέρνει, δηλαδή το διαδίκτυο, οι αγορές μέσω διαδικτύου. Τι να κάνει ένας απλός εμπορικός σύλλογος? Μήπως εκεί κάπου υπάρχει μια αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι και η ΕΣΕ και η Ομοσπονδία θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Και η Ομοσπονδία στην Πάτρα τώρα αυτή τη στιγμή είναι άφαντη. Δεν υπάρχει η Ομοσπονδία Πελοποννήσου, δεν ακούγεται πουθενά. Παρότι τα προηγούμενα χρόνια ακούγονταν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο σιωπά. Αλλά παράλληλα και ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ένα όργανο το οποίο πρέπει να δίνει τις προτάσεις προς τα πάνω. Είτε φτάσουν αυτές στην κεντρική διοίκηση, είτε φτάσουν στο δευτεροβάθμιο ή στο τριτοβάθμιο όργανο, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν οι προτάσεις.
0: Εννοώ μήπως είναι μη αντιμετωπίσιμο το όλο πρόβλημα του μικρού εμπόρου. Αυτό
1: δεν είναι μη αντιμετωπίσιμο, κύριε Ροδίτη, γιατί εκτός από τα γενικά προβλήματα υπάρχουν και τα επιμέρους προβλήματα των τοπικών αγορών. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας εξηγήσω ένα πράγμα. Μία έμεση στην τοπική αγορά θα μπορούσε να είναι ένας προγραμματισμός για τη λειτουργία των καταστημάτων με ένα διευρυμένο ωράριο, δεν μιλάω για Κυριακές, mm-hmm. Ερχόμενης της εορτής του Αγίου Ανδρέα. Αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί να φτάσουμε τον Οκτώβριο ή τον Σεπτέμβριο να το συζητήσουμε.
0: Έχει
1: θα πρέπει
0: δίκιο.
1: Να υπάρξει μια συνεργασία με τους θεσμούς. Θα πρέπει να υπάρξει ένα event κεντρικό, θα μπορούσε η περιφέρεια σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο να κάνει ένα κεντρικό event και να προβάλλει τα τοπικά καταστήματα. Ο Δήμος αντίστοιχα. Mm-hmm. Ας μην το παίρνουμε μονόπλευρα ότι υπάρχουν μόνο τα μεγάλα ζητήματα, υπάρχουν και τα τοπικά ζητήματα. Mm-hmm. Το τοπικό ζήτημα της εικόνας της αγοράς μας. Έχουμε δύο κεντρικούς δρόμους που αναδείξαμε που είναι πάρα πολλά ξενίκια στα καταστήματα. Mm-hmm. Το οποίο πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε, πρέπει να μιλήσουμε. Σίγουρα η ΕΣΕ ανέβασε κάποια θέματα τα οποία αφορούν όλη την αγορά, αλλά ο κάθε εμπορικός σύλλογος έχει δικά του θέματα. Και αν δείτε και ξεχωριστά τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τον Εμπορικό Σύλλογο Αλευρυγγείων, τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, κάνει παρεμβάσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν έχει κάνει παρεμβάσεις στο τελευταίο διάστημα και πρέπει να το αποδεχτούν όλοι. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν όντως και μερικά θέματα, όπως για παράδειγμα ακόμα και η στροφή των νέων στα πολυκαταστήματα, κυρίως στις διαδικτυακές αγορές, παρά το 3 ευρώ. Το 3 ευρώ δεν έκανε τίποτα τελικά, σπιρήνη ήταν κατά τη γνώμη μου. Θα μπορούσε ακόμα και εκεί να υπάρχει μια πιο ξεσηκωτική καμπάνια από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, ιδίως σε μια πόλη που ζει από φοιτητές και που έχει μια νέα γενιά καταναλωτική, η οποία όμως στρέφεται στο διαδίκτυο γιατί δεν υπάρχει κανείς να της φωνάξει και να της πει «Έλα εδώ να δεις ότι έχουμε και καλύτερα προϊόντα, έχουμε τα ίδια προϊόντα σε πιο καλές τιμές και είναι και η διαπροσωπική σχέση με τον έμπορο κάτι που αξίζει». Δεν υπάρχει καμπάνια. Παλιότερα ακουγόταν κάτι ότι θα οργανωθεί, αλλά τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Κύριε Ροδίτη, εγώ μου δίνεται ένα βήμα να πω δύο πράγματα σχετικά με το Open Mall, το οποίο εμείς...
0: θα σας ρωτούσα και για το Open Mall, το οποίο έχει καταντήσει ανέκδοτο στην Κωνσταντινούπολη, άμα πάτε.
1: Εμείς φτάσαμε, κύριε Ροδίτη, η εμπορική ανανέωση μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο το 2022.
0: Ναι.
1: Το 2022 έτρεχε ήδη το Open Mall. Mm-hmm. Το συζητούσαμε, το ξανασυζητούσαμε στα διοικητικά συμβούλια και έχουμε φτάσει το 2026, 4 χρόνια μετά, mm-hmm. για να συζητάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: μόνο κάτι γλάστρες με κάτι λουλούδια τα οποία εξαφανίστηκαν Κάποιοι φιλότιμοι επαγγελματίες έβαλαν δικά τους λουλούδια, τα ποτίζουν, αλλά και που τα ποτίζουν πάλι εξαφανίζονται γιατί τα κλέβουν κάτι άλλοι. Και τρεχαγύρευε τέλος πάντων. Δεν υπάρχει, είναι μόνο άδειες γλάστρες το Open Mall, επειδή, τίποτα παραπάνω.
1: Επειδή κύριε Ροδίτη, το Open Mall δεν είναι μόνο γλάστρες και πινακίδες. Mm-hmm. Ο βασικός κορμός του Open Mall είναι μια πλατφόρμα η οποία θα συνένωνε όλες τις μικρές επιχειρήσεις της Πάτρας και θα λειτουργούσε διαδικτυακά σαν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο από το Open Mall.
0: Το οποίο, αν κάποιος σκέφτεται έτσι καχύποπτα, να του πούμε ότι έχει εφαρμοστεί σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες και σε ελληνικές πόλεις με τεράστια επιτυχία.
1: Ακριβώς. Το Open Mall είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, ειδικά για το κομμάτι το διαδικτυακό. Ναι. Για να το εξηγήσουμε και να το αντιληφθούν και οι ακροατές σας. Mm. Τα καταστήματα που συμμετέχουν στο Open Mall είναι γύρω στα 130. Ναι. Το οποίο, όπως είχαν πει και οι προηγούμενες διοικήσεις, θα μπορούσε, εφόσον πετύχαινε, να αναπτυχθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της Πάτρας. Mm-hmm. Γιατί τώρα μιλάμε για το κομμάτι από την Αράτου μέχρι και την Αγία Σοφίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι συγκεκριμένες αυτές 130 επιχειρήσεις θα είχαν μία παρουσία μέσα σε ένα διαδικτυακό, μια διαδικτυακή ιστοσελίδα που θα ήταν το Open Mall Πάτρας. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη σελίδα θα πρόβαλαν τις προσφορές τους καθημερινά, θα υπήρχε επικοινωνία με τον εμπορικό σύλλογο να δίνουν τις προσφορές, να δίνουν λεπτομέρειες για τα προϊόντα τους στους καταναλωτές και το σημαντικότερο απ' όλα, οι καταναλωτές ψωνίζοντας από τα συγκεκριμένα καταστήματα θα έπαιρναν bonus πόντους, το οποίο bonus, η κάρτα προνομίων αυτή τη στιγμή είναι κάτι που κυριαρχεί στις μεγάλες πολυεθνικές και στα πολυκαταστήματα. Θα είχαμε και εμείς δηλαδή μία bonus κάρτα με την ισχύ όλων των μικρών καταστημάτων. Άρα τι θα κάναμε, θα δημιουργούσαμε ένα μεγάλο εμπορικό διαδικτυακό κέντρο το οποίο θα μπορούσε ο πατρινός καταναλωτής, όπως έχει γίνει και σε άλλες πόλεις, όπως πολύ σωστά είπατε, θα μπορούσε να πηγαίνει στα καταστήματα, να κερδίζει πόντους και να τους εξαργυρώνει πάλι στα ίδια τα καταστήματα. Άρα διπλό το όφελος και προς τον καταναλωτή, αλλά και προς τις μικρές επιχειρήσεις. Και αν αυτό λειτουργούσε σωστά, κύριε Ροδίτη, σήμερα αυτό θα είχε περιθώριο εμπορικό σύλλογος να κάνει και άλλη μια πρόταση, να εντάξει και το ιστορικό κέντρο, να εντάξει και το Θεσσαλονίκη και να εντάξει και την Έλληνα στρατιώτη. Τη στιγμή όμως που δεν έχει λειτουργήσει τίποτα, δεν έχουμε να δείξουμε τίποτα. Και οι ευθύνες είναι διαχρονικά και των προηγούμενων διοικήσεων, αλλά και της σημερινής διοίκησης που ανέλαβε ένα έργο ότι θα το υλοποιούσε και δεν το υλοποίησε.
0: Μάλιστα. Και σας ευχαριστούμε γιατί τελικά καταλάβαμε τι είναι το Open Mall. Μια χαρά μας τα εξηγήσατε και μακάρι να είχε πετύχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρούπα.
1: Εμείς την προσπάθειά μας, κύριε Ροδίτη, θα τη συνεχίσουμε. Και είπαμε ότι όποια διοίκηση ολοκληρώσει το Open Mall, θα της δώσουμε και δημόσια συγχαρητήρια. Αλλά να το ολοκληρώσει όπως πρέπει να ολοκληρωθεί, όχι με μισόλογα και μισοδουλειές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Στου συμπαρενούντου Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, η καλύτερη μας πρόταση για αυθεντικό σούσι ή στο 362-360-2610 μπροστά ο κωδικός για delivery ή για κρατήσεις σε αυτόν τον υπέροχο μαγευτικό χώρο Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Γεια και χαρά. Καλό απόγευμα.

0: θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κορυφώνεται το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Στα ηπειρωτικά οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 41 βαθμούς, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Αποπνικτική η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές. Στο επίκεντρο Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία. Στην Αττική αναμένεται αύριο να είναι η πιο δύσκολη μέρα. Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή οι διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Δεν θα υπάρξει όμως αναδρομική καταβολή για όσους έχουν ήδη υποστεί περικοπές. Επιπλέον διασφαλίζεται η καταβολή και των δύο εθνικών συντάξεων. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια δεν θα επιτρέπεται στο εξής η χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση τόσο του οχήματος όσο και του χρήστη. Η κυκλοφορία τους θα επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο έως 50 χιλιόμετρα. Νέο άλμα για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον περασμένο Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής ανακαλύψαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Διακινούσε εικονικά τιμολόγια ύψους σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ και η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται στα 17 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα που δήλωνε άστεγη, αλλά έμενε σε βίλα με πισίνα. Νέες επιθέσεις σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε για 10η συνεχόμενη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Χούθοι απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Συναγερμός το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών και τους τραυμάτισε στο χέρι και στο πόδι. Στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση μεταφέρεται ο άνδρας. Ο δράστης που έχει ποινικό παρελθόν συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημένοντας ότι η σύγκληση με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία. Την αποθέωση γνώρισαν από 2 εκατομμύρια Ισπανούς οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη φιέστα που έγινε στη Μαδρίτη. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Και κληρωθήκαμε με έναν δύσκολο αντίπαλο, ανέφερε για την Ολλανδική Νέη Μέγγεν που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
13: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Αυξημένη κίνηση στη Σμάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
6: Το θέμα της ημέρας.
12: Τις πιο δύσκολες μέρες του πρώτου φετινού καύσωνα διανύουμε, καθώς το κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να φτάνει τους 41, ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο κόκκινο βρίσκονται Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί κάποια αστάθεια και υπάρχει ενδεχόμενο για βροχές. Πάντως τα δύσκολα για την Αττική είναι ακόμη μπροστά μας, από ό,τι φαίνεται τα σόρτια και.
14: Πράγματι, όπως τα λες, είναι Ελισάβετ, ο καιρός είναι σήμερα πολύ ζεστός. Έχουμε και αρκετά σαραντάρια μέχρι στιγμής, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και στα δυτικά. Σιγά σιγά, καθώς θα περνάει η ώρα, θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς πάλι στις γνωστές παιδινές περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Φιώτιδα, η Αττικοβιωτία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Έτσι λοιπόν, μετά τη σημερινή.
12: Το θέμα είναι ότι είναι αποπνιστική η ατμόσφαιρα, Τάσο. Ναι. Και καμιά φορά το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει κάτω από 40, αλλά η αίσθηση να είναι χειρότερη.
14: Βεβαίως, έχει και υγρασία και όχι μόνο υγρασία, αλλά και μεταφορά αφρικάνικης σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο, με κυρίως συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές. Και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Αύριο περιμένουμε κύμα εξασθένηση το βράδυ, με συνέπεια η θερμοκρασία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Το βράδυ περιμένουμε στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μάλιστα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ασθενείς, μεταβλητοί, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε δυτικούς 3 με 4 έως 5 μποφόρ, μεταφέροντας σκόνη από την Αφρική, ενώ το βράδυ θα γυρίσουν σε βορείους βορειοανατολικούς στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση στα βόρεια, όμως στα νότια υπηρετικά και τα ανώτια νησιωτικά τμήματα θα φτάσουμε πάλι αύριο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες στους 34 με 35 και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και τα βόρεια πια τους 36 με 38. Άρα αύριο περιμένουμε υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου από τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λιακάδα με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι νοτιάδες στην αρχή θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα παράκτια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και χαμηλότερα στην πόλη. Ασθενείς ανέμους που το μεσημέρι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια και σταδιακά εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σε ολόκληρη τη χώρα, θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
12: Άρα από την Πέμπτη τελειώνει ουσιαστικά το κύμα του καύσου.
14: Όμως είναι επικίνδυνες οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες την Παρασκευή θα είναι πολύ ισχυρές. Περιμένουμε χαλαζοπτώσεις, δυστυχώς και ραυνοπτώσεις, και δεν αποκλείται και τοπικά μπουρίνια. Κυρίως τα έντονα φαινόμενα θα είναι στην περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό, στην Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή στη Χαλκιδική, απέναντι στην Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Σποράδες, την Εύβοια. Κατά τόπους τα φαινόμενα, λέω, θα είναι ισχυρά, δεν αποκλείται να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
12: Είδαμε ήδη από χθες τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιοχές της Δράμας.
14: Ναι. Βέβαια. Ο καύσωνας δυστυχώς, Ελισάβετ, φεύγει με έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και αστραπόβροντα και μπουρίνια. Έτσι λοιπόν και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι επικίνδυνα σε όλη τη χώρα για σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Και χρειάζεται προσοχή, διότι είναι ημέρες καλοκαιριού, ο κόσμος είναι στη θάλασσα, στους δρόμους, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στο οδήγημα αλλά και στο μπάνιο στη θάλασσα. Όταν δούμε αστραπές και βροντές πρέπει να βγούμε αμέσως έξω και να πάμε να προφυλαχθούμε. Το καλύτερο καταφύγιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανεβασμένα.
12: Πάντως, επειδή ζούμε ημέρες ζέστης, να πούμε ότι η εντύπωση μας προκάλεσαν τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις θερμικές κάμερες εδώ στην Αττική. Χθες, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η θερμική κάμερα κατάγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου, παρακαλώ. Χειρότερη ήταν η εικόνα στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεϊκού. Οι ταράτσες των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν με λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που έδειχνε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75 βαθμούς.
14: 75-80, ναι.
12: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό και να πούμε εμείς ότι οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε αρκετές περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αιτωλοκαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, η Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Κρήτη. Ώρα να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις, αρχίζοντας από τη διάταξη που καταργεί οριστικά τις μειώσεις στις συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που κλείνουν μια εκκρεμότητα πολλών ετών και ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή. Ωστόσο, Γιώργο Λικουρέτζο, δεν προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που έχασαν χιλιάδες δικαιούχοι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή αναδρομική καταβολή, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
15: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι δεν υπάρχει αναδρομική καταβολή, αλλά δεν υπάρχει και αναδρομική απέτηση για τους περισσότερους. Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η διάταξη έχει εισαχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε θετική γνώμη πέραν του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θετική ψήφο σε αυτές τις διατάξεις. Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι ότι καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης κυρίας μετά την πάροδο τριών ετών. Θυμόμαστε πριν από λίγες ημέρες την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να εξαγγέλει αυτή τη ρύθμιση. Εκτάκτως μάλιστα, δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν κάτι γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, προκάλεσε μια μικρή έκπληξη αυτή η κίνηση του Υπουργείου Εργασίας. Επί της ουσίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του ποσοστού τους, το σύνηθε ήταν από το 70% στο 35%, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, με αποτέλεσμα το ποσό που λαμβάνουν να διπλασιαστεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους κυρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες μειώσεις δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι περικοπές καταργούνται οριστικά πριν τεθούν σε ισχύ, ενώ παράλληλα το δημόσιο παραιτείται από κάθε αξίωση αναδρομικής επιστροφής ποσών, απαλλάσσοντας έτσι τους δικαιούχους από το φόβο των μελλοντικών καταλογισμών. Στο ίδιο πλαίσιο διατάξεων το οποίο έχει κατατεθεί σήμερα, πρέπει να πούμε ότι διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου προερχόμενος από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Και από εκεί και πέρα η τέταρτη αλλαγή την οποία φέρνουν οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί και θα ψηφιστούν σήμερα αφορούν στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Στο εξής θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το μισό μιας εθνικής σύνταξης όπως λάμβαναν μέχρι σήμερα.
12: Άρα μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η ευρύτερη συνένεση, όπως είπες, γιατί αναμένεται να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν είναι η μόνη ρύθμιση που συζητείται σήμερα στη Βουλή, Γιώργο. Προς ψήφιση τίθεται και νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό φέρνει αυστηρούς κανόνες στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και κυριότερη ρύθμιση είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
15: Πολύ σωστά. Η σκοπιμότητα αυτή, ο σκοπός αυτή τη τροπολογία είναι να μειωθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους με πρωταγωνιστές τα πατίνια. Το έχουμε δει όλοι όσοι οδηγούμε στους δρόμους, ειδικά εδώ ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ρύθμιση η οποία έρχεται φέρνει την καθολική απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Εκεί πρέπει να πούμε ότι με δεύτερη διάταξη απαγορεύεται στις εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών των πατινιών, καθώς η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί την προτεραιότητα, όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Δεύτερον, θα προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Και τρίτον, σε περιπτώσεις, είπε ο κύριος Κότσιρας, που παρατηρείται ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, ένας κλασικός δρόμος εδώ είναι η Λεωφόρο Συγκρού στην Αθήνα, εκεί οι κυρώσεις, λέει το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
12: Μια διάταξη λοιπόν που έρχεται να βάλει τάξη στην αταξία που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα χρόνια των μνημονίων Σύση Σταυροπιεράκου.
16: Πράγματι, η Ελισάβετ είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά και να στηρίξουν τους προμηθευτές παραμένουν στα ταμεία του δημοσίου, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι να υποχωρούν, αλλά να αυξάνονται σταθερά. Πρόκειται για κεφάλαια που λείπουν από τις επιχειρήσεις, περιορίζουν τη ρευστότητα της οικονομίας και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης όλων όσων συνεργάζονται με το δημόσιο. Όπως ανέφερες, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς ιδιώτες και φορολογούμενους ξεπέρασαν στο τέλος Μαΐου τα 3,7 δις. Από αυτά, όπως είπα, τα 3 δις αφορούν οφειλές προς προμηθευτές και τα 719 εκατομμύρια εκκρεμείς επιστροφές φόρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου έχουν αυξηθεί κατά 13% σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ σχεδόν μόνο μέσα σε ένα μήνα η αύξηση ανήλθε σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Για μία ακόμη φορά προμηθευτές τα νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι οι πρωταθλητές των οφειλών. Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές τους, με τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδίκησης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 346 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 715 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, παρά την επιτάχυση των διαδικασιών το τελευταίο διάστημα από την ΑΔΕ, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, ήταν 719 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το συνολικό ποσό τα 166 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους και τα 450 σχεδόν έμεσους φόρους.
12: Κάτι μου λέει εσύ ότι και τον επόμενο μήνα μια παρόμοια είδηση θα έχουμε.
16: Έχουμε βαρεθεί, Ελισάβετ, εδώ και χρόνια από την εποχή των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή περίοδο έως σήμερα να ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα.
12: Τώρα, πάμε και στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ανακάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Φαίνεται ότι αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, μέσω εταιριών που πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, μέσω εξαφανισμένων εμπόρων. 17 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά του δημοσίου.
16: Πράγματι, αυτή είναι η ζημιά. Συνεχίζεται βέβαια η έρευνα, γιατί μπορεί να μεγαλώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής. Τι έκαναν οι ελεγκτές? Υπήρχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο δίκτυο που αποκόμιζε, όπως είπες, τεράστια κέρδη. Οι ελεγκτές με μια σειρά από ψηφιακές διασταυρώς που έκαναν, συγκέντρωσαν στοιχεία για το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών, και μόλις κατέληξαν, πήραν τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και κοινό τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά

0: καραντίνα δεν τους εντοπίσει, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εταιρείες, κατάφεραν όμως να τους εντοπίσουν και διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Όπως γνωρίζουμε, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα μέχρι στιγμής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαχειρίστρια μιας από αυτές τις βασικές επιχειρήσεις δήλωνε άστεγη, ενώ έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πιστία.
1: Ήταν μια καλωστημένη επιχείρηση από ό,τι φαίνεται, ωστόσο εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 καταναλωτές σχεδιάζουν περιορισμό των δαπανών τους για τρόφιμα. Την ίδια ώρα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Κάνουν ό,τι μπορούν οι καταναλωτές για να μειώσουν τα έξοδα, Δημήτρη Χριστούλη. Το ερώτημα είναι αν τα καταφέρνουν στο τέλος.
2: Και γιατί κάνουν ό,τι μπορούν, Ελισάβετ, για να μειώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά τα έξοδά τους, διότι δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα καύσιμα, είναι και τα ενίκια. Πριν πάμε στην εντυπωσιακή έρευνα της McKinsey & Company, όπου δείχνει ουσιαστικά το τι βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια και τι πιστεύουν θα κάνουν από εδώ και στο εξής, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χτες σου είπα ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι 1,97 το λίτρο.
1: Έχει τσιμπήσει κι άλλο.
2: Έχει τσιμπήσει, είναι στο 1,98 το λίτρο σήμερα. Επίσης, θες σου είπα ότι το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,93 αυτή τη στιγμή, σήμερα είναι στο 1,95 και όπως όλα δείχνουν, αυτό που είπαμε και χθες, Ελισάβετ, μέσα από το κεντρικό δελτίο του Real FM, είναι ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο,
1: θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
2: Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα πολλούνται στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο πεδίο ακρίβειας για τους καταναλωτές, οι οποίοι προκειμένου για να αντιμετωπίσουν αυτό που μόλις τώρα αναφέραμε, προσπαθούν να περιορίσουν από όπου μπορούν τις δαπάνες τους, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, αναζητούν προσφορές εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική. Είναι ορισμένα τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company. Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες τους στα τρόφιμα, έναντι 50% που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριες στρατηγικές τη στροφή σε πιο οικονομικά προϊόντα και την ενεργή αναζήτηση προσφορών, με τη διείσδυση των εκπτωτικών αλυσίδων αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται υψηλή διαφοροποίηση της αγοραστικής συμπεριφοράς βάσης εισοδήματος. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου 1 στους 2 καταναλωτές εμφανίζουν παρόμοια στάση αναφορικά με την τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα, υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα. 7 στα 10 νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή του προϊόντος.
1: Άρα η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές τους, ακόμη και αν οι αγορές αφορούν τα τρόφιμα.
2: Ακριβώς.
1: Που είναι άμεσης ανάγκης.
2: 7 στους 10 κοιτάζουν την τιμή και μόνο την τιμή. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και εδώ βλέπουμε, να σου πω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή είναι τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν τη φίρμα ενός σούπερ μάρκετ, είναι τα προϊόντα που βγάζουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με συνεργασία με τις βιομηχανίες. Στην Ελλάδα έχουν 24% μερίδιο αγοράς, στην Ευρώπη έχουν 40% μερίδιο αγοράς. Ωστόσο όμως πρέπει να σου πω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους, αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, Ελισάβετ, θα εξοικονομήσουν χρήματα και θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είπαμε νωρίτερα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παρόμοιες οφειλές όμως έχουμε και από τους ιδιώτες προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως δείχνει η έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, το 2025 τα συνολικά

0: καφέσια νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, Μέρη Παπακοσταντίνου, αν είναι η δυσκολία μερίδας του πληθυσμού να αποπληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος η αιτία, ή μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
1: Το πρόβλημα, Ελισάβετ, των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις δομικής απειλής τώρα για την εγχώρια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές να αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, το φαινόμενο αυτό δεν είναι οριακό, καθώς επηρεάζει σχεδόν 4 στις 10 παροχές στη χώρα, με περίπου 2,9 εκατομμύρια μετρητές να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τώρα, αναζητώντας τα αίτια, η ανάλυση των χρεών δείχνει μια βαθιά διαρθρωτική παθογένεια, με το 83% του συνολικού ποσού να εντοπίζεται στη χαμηλή τάση, στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των οφειλών χωρίζεται, να σου πω, σχεδόν στη μέση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τους συνεργούς πελάτες, όπου τα χρέη ύψος είναι, ανέρχονται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ, και αφορούν καταναλωτές που παραμένουν στους παρόχους τους, αλλά δυνατούν ή καθυστερούν να πληρώσουν. Και έχουμε και τον ενεργειακό τουρισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν έτσι ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος, αλλάζοντας
0: παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
1: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου, 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό του ενεργειακού τουρισμού, όπως αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλών ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλο χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές, με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται να ενσωματώσουν αυτή τη χασούρα από τα φέσια στις τελικές τιμές των τιμολογίων για να διασφαλίσουν.
0: Άρα τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Ακριβώς,
0: οι συνεπείς.
1: Σωστά, και η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 28,90 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που ισοδυναμεί με έμεσο καπέλο σχεδόν 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα για κάθε συνεπή πολίτη. Κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί ασφυξία στη ρευστότητα των εταιριών ενέργειας, απειλεί τη σταθερότητα δικτύου.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3
1: ευρώ. Είναι μια ανοιχτή πληγή που τιμωρεί βέβαια τη συνέπεια, έτσι, και διωγγώνει τον ενεργειακό κόστος για όσους περιμένουν τυπικές υποχρεώσεις τους. Όμως, να σου πω ότι η κυβέρνηση και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δρομολογούν ένα αυστηρό πλαίσιο για να αναχαιτήσουν τον ενεργειακό τουρισμό και να περιορίσουν τα φέσια, αφού η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η τελική υπουργική υπογραφή για να τεθεί σε πλήρη ισχύ, και μεταξύ άλλων δεν θα επιτρέψει σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφείλες να αλλάζουν προμηθευτή, εκτός αν εξοφλήσουν πρώτα το χρέος.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ο παλιός πάροχος θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και από το ΔΔΕ τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εάν ο πελάτης αθέτει το διακανονισμό του. Έτσι, αυτό όλο για να εντοπιστούν εύκολα οι κακοπληρωτές. Θα έχουμε και μια κεντρική βάση όπου οι καταναλωτές θα κατηγοριοποιούνται με βάση την αιτία τους. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσουν αυτές οι επιβαρύνσεις, οι παράλογες και οι μη νόμιμες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχή νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά του Ιράν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε με πλήγματα κατά δεξαμενόπλαιων στα στενά του Ορμούς. Στο παιχνίδι της κλιμάκωσης μπαίνουν και οι Χούθοι, που απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Ο στρατός του Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους ως αντίτινα για τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη 10η νύχτα βομβαρδισμών. Πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε στο θαλάσσιο χώρο στα ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν ανακοίνωσε επίσης πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας των Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμα ισχυρότερες επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο πετρελοφόρα στο στενό του Ορμούς, υποστηρίζοντας ότι κινούνταν σε θαλάσσια οδό που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη. Η σαουδαραβική πλευρά χαρακτήρισε την απειλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας, διαμηνύοντας ότι θα προστατεύσει τα εμπορικά πλοία και τις θαλάσσιες οδούς. Την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους ανέφερε ότι θα ξεκινήσει αμέσως και ότι αποτελεί αντίπινα για τον αποκλεισμό λιμένων και αεροδρομίων από τη Σαουδική Αραβία, την ελεγχόμενη από τους Χούθη βορειοδυτική Ιεμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, σύμφωνα με το Άξιος, γίνονται προσπάθειες για νέα διπλωματική λύση. Το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, με στόχο ασφαλώς να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυτιλιακής στο στενό του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
0: Για την κατάσταση αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Θανάσης Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία.
4: Είναι η 10η πράγματι νύχτα που συνεχίζουν οι Αμερικανικές δυνάμεις να χτυπάνε στόχους στρατιωτικούς, όπως τη λένε, εντός του Ιράν. Και σαφώς το Ιράν να αντεπιτίθεται και να έχει επιφέρει πλήγματα σοβαρά εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στην Ιορδανία αλλά και σε άλλες αραβικές χώρες. Όπως και ο πρόεδρος του Ιράν είπε, βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, μέχρι κάποιο βαθμό αληθεύει. Εδώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και έχει τις ενεργειακές επιπτώσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν χώρα, διότι από τα στενά του Ορμούς πλέον λόγω των χτυπημάτων αυτών και των Αμερικανικών εναντίον Ιρανικών στόχων αλλά και εναντίον δεξαμενόπλοιων τα οποία προσπαθούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ξανά αποκλεισμού των στενών, με αποτέλεσμα να μην διέρχονται ο αριθμός των δεξαμενοπλοίων που μπορεί να ικανοποιήσει τις παγκόσμιες ανάγκες.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμό στο πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά τουριστών. Η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
2: Στο αυτοκίνητο. 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν στο χέρι και στο πόδι. Μάλιστα, ο άνδρας μεταφέρεται στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση. Ενώ ο δράστης που συνελήφθη έχει ποινικό παρελθόν, Σοφία Γαλάνη.
2: Λοιπόν, στις 8 περίπου το πρωί σήμερα η ελληνική αστυνομία ειδοποιείται για ένα περιστατικό στη νότια πύλη της Ακρόπολης απέναντι από τα εκδοτήρια, όπου δύο τουρίστες, δύο Ελληνοαμερικανοί, περίμεναν ανύποπτοι για να μπουν στο μνημείο. Όταν ένας άνδρας, 60 ετών όπως μάθαμε, τους πλησίασε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι χωρίς καμία αφορμή. Η γυναίκα 48 ετών, όπως είπε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ευτυχώς, έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο άνδρας 53 ετών τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, στο σημείο έσπευσαν.
1: Στην προσπάθειά του να την προστατεύσει κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όπως φαίνεται, ναι, γιατί μπήκε μπροστά και δέχθηκε το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τούρνικε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατόπιν διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας, όπως είπες, πρόκειται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, γιατί είναι σαφώς πιο σοβαρά τα τραύματα. Του έχασε και πολύ αίμα, μάλιστα, όπως μάθαμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Μένει να το μάθουμε τώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από ομάδα αστυνομικών της Δίας και της Αστυνομίας Αθηνών κοντά στο σημείο της επίθεσης και μάλιστα είχε ακόμη και πάνω του το μαχαίρι με το οποίο τους επιτέθηκε. Έχουμε και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βέβαια, ότι ότι νωρίτερα το κράδαινε στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
1: Απειλούσε λοιπόν και άλλους.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται ότι νωρίτερα το προέτασε προς τους περαστικούς με απειλητικές διαθέσεις και όντως έχει ποινικό παρελθόν. Το 2014 έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών τότε δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Τον Ιούνιο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, οδηγήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία. Ο ίδιος δηλώνει άστεγος και όπως φαίνεται αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Τώρα μένουμε σε σένα, Σοφία, γιατί νωρίτερα παρουσιάστηκε ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στην Αττική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Τώρα, το Traffic Commander παρουσιάστηκε σήμερα. Δίνει στην τροχέα τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τροχέα, με βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία στην Αττική. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο νέο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Η ενημέρωση της τροχέας βασιζόταν κυρίως σε τηλεφωνήματα οδηγών και στις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στον δρόμο. Με το νέο σύστημα, στόχος είναι το κέντρο επιχειρήσεων να μπορεί να βλέπει άμεσα το συμβάν, να αξιολογεί την έκταση και να στέλνει άμεσα τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
1: Να φανταστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσω της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Σαφώς, μέσω καμερών τελευταίας τεχνολογίας, όπως είπες, και λογισμικού που αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι αξιωματικοί της τροχέας θα αποκτούν ζωντανή εικόνα της κατάστασης στους δρόμους. Θα βλέπουν δηλαδή σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τροχέα, για παράδειγμα, που εμποδίζουν την κυκλοφορία, κινητοποιημένα οχήματα λόγω βλάβης, αντικείμενα ή άλλα εμπόδια στο οδόστρωμα. Πολύ επικίνδυνο αυτό για τους οδηγούς και βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές να προκαλούνται και τροχέα. Σημεία στα οποία δημιουργείται ξαφνικά έντονη συμφόρηση. Περιστατικά που απαιτούν παρουσία γερανού ασθενοφόρου ή αστυνομικής δύναμης. Και βασικό στοιχείο επίσης να πούμε εδώ είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας Αττικής και του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, οι χειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν γρηγορότερα τις αρμόδιες υπηρεσίες και να οργανώνουν και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές εκτροπές. Η τροχέα θα μπορεί να στέλνει στοχευμένα δυνάμεις εκεί και να ενημερώνεται άμεσα και το ΕΚΑΒ και όποιος άλλος πρέπει να ενημερωθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα, Μιχάλης Χρυσογοίδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander μια ακόμη επιχειρησιακή προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Η ενίσχυση του προγράμματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
4: Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες. Και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κριθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Στην αντιπολίτευση τώρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσίαση των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την παιδεία και συγκεκριμένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη. Δεν θα τα καταργήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο, είναι η απάντηση της Ελλάς. Να ακούσουμε εμείς την αντιπαράθεση που είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη και τις θέσεις που ανέπτυξαν. Για το θέμα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νηφούδης.
5: Εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ωστόσο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία.
6: Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει τους ομίλους της κρατίας και δεν είμαστε τέτοιοι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρίσκουμε στην ευρυσκόμαστε την αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται.
1: απάντηση στις αναφορές και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη σχετικά με την αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων δίνει το Υπουργείο Παιδείας, τονίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τα αντικειμενικά, εκπαιδευτικά και δημογραφικά δεδομένα. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει σχετικά.
7: Έχει σημασία να αναφερθεί ότι στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το θέμα είναι υπηρεσιακό, εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό. Η απάντηση στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι αποστομωτική, φέρνοντας στο φως τα αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας περί στοχοποίησης των μειονοτικών σχολείων. Αποδεικνύουν ότι η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολείων αποτελεί αποκλειστικά απόρρια του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος, ενώ αποκαλύπτουν το καθεστώς ιδιαίτερης μέρημνας που απολαμβάνει η μειονότητα από το ελληνικό κράτος. Η εικόνα των σχολείων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους αποτυπώνεται λοιπόν ως εξής με βάση τα αριθμητικά δεδομένα ανανομό. Στο νομό Εύρου έκλεισαν ένα μειονοτικό έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο νομό Ροδόπης 5 μειονοτικά έναντι 11 δημόσιων και στο νομό Ξάνθης 2 μειονοτικά έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο σύνολο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκλεισαν 8 μειονοτικά έναντι 39 δημόσιων σχολείων. Τονίζεται επίσης ότι για τα μειονοτικά σχολεία ισχύει ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς. Στα μειονοτικά απαιτούνται τουλάχιστον 9 μαθητές, ενώ στα δημόσια το όριο είναι 15. Στα μειονοτικά αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί για 9 μαθητές, έναντι ενός εκπαιδευτικού για 15 μαθητές στα δημόσια σχολεία. Επίσης, το ελληνικό κράτος καλύπτει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ελληνόγλωσσου και μειονοτικού προγράμματος, τα λειτουργικά έξοδα, τις μεταφορές μαθητών, την καθαριότητα, καθώς και τον τεχνολογικό και εποπτικό εξοπλισμό. Σε αντίθεση με αυτή την πρακτική, όπως αναφέρεται, το τουρκικό κράτος παρέχει στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ήμβρου μόνο αθλητικό υλικό, με την ολιγάριθμη μειονότητα να επιβαρύνεται με το σύνολο των υπόλοιπων δαπανών.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τις πρώτες κινήσεις του για να μειωθεί το αυξημένο κόστος ζωής ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από ό,τι φαίνεται, Τζένι Κρυθαρά θα προχωρήσει σε μείωση φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
8: Παρουσίασε τόσο το πρόγραμμά του στα οικονομικά και ενεργειακά, όσο και στο χαρακτήρα που θα έχει η νέα κυβέρνηση, καθώς προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του, του κ. Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε κέρυες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με την διοικητική συνέχεια. Μάλιστα, προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθέτησε τον πρώην ηγέτη του κόμματος, τον Ed Miliband, ενώ σε ό,τι αφορά στα κορυφαία υπουργεία, μόνο η Σαμπάνα Μαχμούτ κατάφερε να παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις πολύ λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.
1: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε πρόσθετους δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, τους οποίους επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν σχέση αυτοί οι δασμοί με την απειλή που είχε εξαπολύσει ότι θα επιβάλει δασμούς ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές?
8: Αυτό μένει να μας το απαντήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναλυτές αναφέρουν πως πρέπει να έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο και αυτό, αν και το σχέδιο φαίνεται να υπήρχε στο σιρτάρι του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μιλάμε για επιβολή δασμών 50% σε ένα πολύ ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνεση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν τη μεταξύ τους συμφωνία και παράλληλα δήλωσε ότι η καναδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον τις επόμενες εβδομάδες, επιδιώκοντας στην αποκλιμάκωση της κρίσης.
1: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πιο φτωχός είναι από σήμερα ο κόσμος των γραμμάτων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Στην πολύχρονη πορεία του είχε εκδώσει 34 βιβλία, 20 εκ των οποίων μυθιστορήματα, Νίκη Κότσου.
2: Ναι, Ελισάβετ, ο θάνατός του σε ηλικία 66 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, βυθίζει στη θλίψη τον κόσμο του πολιτισμού αλλά και τους χιλιάδες αναγνώστες του. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, ο Αλέξης Σταμάτης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργία αποτελούσε τρόπο ζωής. Ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη και του καταξιωμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Η σχέση του με τη μητέρα του υπήρξε βαθιά και ξεχωριστή, όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί τον Ιανουάριο στην Real News για εκείνον. Με το γιο μου έχουμε μία σχέση συγκλονιστική. Παρότι σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στον κινηματογράφο, η λογοτεχνία ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Στην πολύχρονη πορεία του εξέδωσε, όπως είπε η Ελισάβετ, 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, ενώ ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο, το σενάριο και τα λιμπρέτα. Έργα όπως το Μπαρ Φλομπέρ, η Αμερικάνικη Φούγκα, η Βίλα Κομπρέ, το βιβλίο της Βροχής, οι Χαμελέοντες και τα Μελίσια ανέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει την υπαρξιακή αγωνία με την αστική πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν απολύτως προσωπικό λογοτεχνικό κόσμο. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, ενώ η Αμερικάνικη Φούγκα τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award και του National Endowment for the Arts. Πίσω από τον καταξιωμένο δημιουργό υπήρχε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του ηθοποιό Εύα Σημάτου και τον μονάκριβο γιο του, τον 8χρονο Ερμή, που αποτελούσε τη μεγάλη του αδυναμία και συχνά το σημείο αναφοράς της ζωής του.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και θα αρχίσουμε, Δημήτρη, και με Μουντιάλ πάλι, γιατί έχουμε την επίσημη κατάταξη από τη FIFA.
9: Από τη FIFA, του ranking της FIFA, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, των εθνικών ομάδων, πώς είναι η κατάταξη. Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανίας καρφάλωσε στην πρώτη θέση, με την Αργεντινή να υποχωρήσει στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ η πεντάδα κλείνει με τη Βραζιλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Μαρόκο ανεβαίνει στην έκτη θέση, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο είχε η Νορβηγία, η οποία σκαρφάλωσε 12 θέσεις και είναι 19η. Να σημειωθεί πως εκτός δεκάδας είναι η Γερμανία που βρίσκεται στη 13η θέση, 15η θέση για την Ιταλία που δεν μετήχε στο Μουντιάλ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, έχει ανέβει δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1.473 πόντους.
1: Τώρα το όνειρό του ζουν, από ό,τι φαίνεται, οι Ισπανοί παίκτες, γιατί γνώρισαν την αποθέωση από 2 εκατομμύρια Ισπανούς φιλάθλους.
9: Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε χθες το βράδυ στην Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. 2 εκατομμύρια περίπου ήταν οι Ισπανοί που βρέθηκαν στην πλατεία Θιμπέλες μετά την πορεία στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας με διόρροφο λεωφορείο. Προηγήθηκαν οι επισκέψεις των θριαβευτών του Λις Ντελα Φουέντε στον βασιλιά Φελίπε, στο βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης, και στη συνέχεια στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, γιορτάζοντας έτσι την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας της Ισπανίας. Και να πούμε και μια είδηση που έχει σχέση με την Ισπανία, ότι επεκτείνει η Ισπανική Ομοσπονδία το συμβόλαιο του Λις Ντελα Φουέντε, του προπονητή. Ήταν μέχρι το 2028, όμως σύμφωνα με τη Μάρκα θα το επεκτείνει για ακόμα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030, όπου το Μουντιάλ θα γίνει μία από τις χώρες, θα είναι και η Ισπανία.
1: Έχοντας κατακτήσει το Euro, έχοντας κατακτήσει Μουντιάλ, τι άλλο να γίνει παρά να προσπαθήσεις να δέσεις τον προπονητή για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείς.
9: Πολύ σωστό. Τώρα πάμε στα δικά μας. Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς, με τη Λίμπαρ για την Αϊμέχεν, με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου στο Γύρο Καρεσκάκης, ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Η Ναϊμέχεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους, την Αντβέρπ και την Αλκμαρ. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες. Πάμε στο μπασκετικό Ολυμπιακό. Απέρριψε άμεσα πρόταση 600.000 δολαρίων της Ντουμπάη ο Ολυμπιακός για τον Τόμας Γόκαπ. Όπως επίσημα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε, ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην αποθέωση γνώρισε όμως από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα στο κλειστό της Πηλέας και ο Τζέντι Όσμαν που παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί μεταγραφή του διεθνή Τούρκου Φόρουαρντ, ο οποίος αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασία τριετές με τον ΠΑΟΚ έναν το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, ανέφερε ο Τζέντι Όσμαν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ήταν εκπληκτικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει στον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Την Πέμπτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος που αποχώρησε επίσης από τον Παναθηναϊκό για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
1: Τώρα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, είχαμε και μήνυμα του Λίονελ Μέση προς τον κόσμο της Αργεντινής.
9: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λίονελ Μέση για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Οι φίλαθλοι της Εθνικής Αργεντινής υποδέχτηκαν την αποστολή στο Buenos Aires μετά την επιστροφή της από Νέα Υόρκη, σαν να έχει πάρει τον τίτλο. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήταν στο Buenos Aires στους δρόμους. Πέρασε το πούλμαν της αποστολής από την επιστροφή της μετά την Νέα Υόρκη και με συνθήματα υποδέχτηκαν πίσω την εθνική ομάδα σαν να είναι νικήτρια και όχι φινάλιστ. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, θλίψη στην Αγγλία και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan που έφυγε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελλο πρωταθλητριών. Με το Αμβούργο είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία, ήταν 63 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού σε Μοσχάτο και Ρέντι λόγω σύγκρουσης γιοταχή με δίκυκλο που σημειώθηκε στον παράδρομο στο ύψος της Λαχαναγοράς. Η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό συνεχίζεται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Φωτιά στην Επίδαυρο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εν αέρια. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από την θερμοπληξία, τι λέει στο ενικός.gr ο πνευμονολόγος Τέλειος Λουκίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Ένα Πάτρας 105,3.
12: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
14: έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
14: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
15: Konnichiwa.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
19: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
20: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
21: Κτέλα Χαΐας.
22: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
21: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
23: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
24: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
23: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
24: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
23: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
24: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
23: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
24: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
23: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
19: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Καλωσορίσατε, Έβη μα και τρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω ότι πει καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στου 105,3.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε στο στούντιο μέσα. Που καλύτερα εμείς να βρούμε τώρα σε πισίνα, όχι. Σε παραλία επίσης όχι. Εδώ στο στούντιο, στα μικρόφωνα από πίσω, Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Καλωσορίσατε σήμερα Τρίτη.
1: Ναι.
0: 21.
1: Ναι.
0: Έχουμε τίποτα σήμερα, 21 Ιουλίου, νομίζω κάτι έχουμε.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ, καλοκαιριάτικα.
0: Όλο και κάτι έχουμε.
1: Δεν γίνεται να έχουμε κάθε μέρα. Δεν σου φτάνει που είναι καλοκαίρι.
0: Με τη ζέστη κουράζεται ο άλλος.
1: Ναι, τώρα από πανηγύρι σε πανηγύρι.
0: Πότε είναι η γιορτή της Δημοκρατίας? Έχει περάσει, δεν θυμάμαι.
1: Γιορτή της Δημοκρατίας.
0: Ναι, πού γίνεται, ρε παιδί μου, στην Αθήνα, εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλώς ορίσατε και σήμερα. Επιβάλλει Κόσμος και Τραμάδος εδώ για το δίωρο τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, θυμάσαι χθες που σας έλεγα για αυτή την σύλληψη που έγινε στο Άργος Οριστικό την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ
1: ναι,
0: το διάβασα χθες και έπεσα από τα σύννεφα και όλα αυτά. Λοιπόν, έκανα αυτά τα σχόλια και λέει ένας, μου λέει, δεν ξέρεις που είναι το Google Map, δεν ξέρει που είναι το Άργος Οριστικό. Κάνουν και συλλήψεις για το body shaming, λες και είναι στο Λονδίνο.
1: Ξέρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με το ναι, που είμαστε.
0: Ναι, μια κυρία Ρούλα μου λέει, κοκάλο όπως η Βλαχοπούλου, άμα πω πας μέσα. Να σου πω, δηλαδή πραγματικά οι ελληνικές ταινίες είναι γεμάτες από τέτοια. Υπάρχει χιούμορ πάνω σε αυτό επίσης. Τι να σου πω, οι σειρές είναι γεμάτες από τέτοια, από τέτοιους χαρακτηρισμούς. Δεν τα έχουμε πάρει ποτέ στα σοβαρά. Το λέγαμε για πλάκα ή και στα σοβαρά να το λέγαμε, δεν το λέγαμε για κακό δηλαδή. Πάντως όχι για σύλληψη. Έτσι να πεις δηλαδή, να πει η θεία την ανιψιά χοντρή και να συλληφθεί από την αστυνομία. Αυτό συζητάμε και λέγαμε χθες. Τι να σας πω ρε παιδιά, πέφτω από τα σύννεφα, έχω ξαναπέσει βέβαια.
1: Πρόσχε μη χτυπήσεις, είναι ψηλά από
0: αυτό
1: πάνω.
0: Είναι, μια φορά θα γίνει το μπάμι. Δεν θα γίνει πολλές φορές.
1: Επειδή κάτι με ρώτησες προηγουμένως, γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου.
0: Αυτό τώρα, σε τρεις μέρες είναι, θα γιορτάσουμε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα, τη βλέπετε. Έτσι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι εκεί μέσα βέβαια. Έτσι. Τέλος πάντων, άστο αυτό έτσι.
1: Διαβάζω εδώ για μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τη Μαρία Φαραντούρη.
0: Έτσι. Τη Μαρία Νταβαντούρη. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Ζέστη.
1: Καλή σταμάτα. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση, για κάποιο λόγο.
0: Ποια είδηση?
1: Αυτή που θα μεταφέρω τώρα.
0: Λέω κι εγώ.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό εσύ.
0: Σου ήρθε εγώ στο μυαλό?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για λέγε. Δεν μου αρέσει αυτό, ξέρεις.
1: Αρκούδα στην Ιαπωνία. Κάνει ρυφηφή.
0: Είμαι εγώ αρκούδα.
1: Κάνει ρυφηφή σε σπίτια.
0: Τι σε θύμισε και θυμήθηκε σε μένα, δηλαδή πραγματικά.
1: Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει τα ψυχία και έχει μεγάλη αδυναμία στα αγγλικά.
0: Και διαβάζοντας αυτό, θυμήθηκε σε μένα.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθε εσύ στο μυαλό.
0: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
1: Λοιπόν, είναι μια αρκούδα, παιδιά. Μια τεράστια μαύρη αρκούδα στην πόλη Σιζουκουίσι της Ιαπωνίας, η οποία μπουκάρει σε σπίτια, κάνει κανονικά διάρρηξη και σε καταστήματα και ψάχνει να βρει τροφή και γλυκά.
0: Μόλις πει χοντρή κάποιο περαστική θα τη συλλάβουν, διαφορετικά δεν τη συλλαμβάνουν.
1: Ανάμεσα στα θύματά της, λέει, ήταν και ένας 87χρονος, ο οποίος τη βρήκε μέσα στην κουζίνα του να έχει πετάξει όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο στο πάτωμα. Και λέει, πληθαίνουν οι καταγγελίες για λαιλατημένες κουζίνες γεμάτες μουστάρδα, κέτσαπ και μπύρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτές οι εξώπορτες
1: σε 14 διαφορετικά σπίτια έχει μπει.
0: Είναι και διαδίκτρια η αρκούδα, δηλαδή.
1: Έχει,
0: ας πούμε,
1: μάθει να παραβιάζει ακόμα και σειρώμενες πόρτες, παιδιά, η αρκούδα.
0: Σειρώμενες.
1: Ακόμα και σειρώμενες.
0: Είναι κλειδωμένες, τις έχει μάθει να τις παραβιάζει. Εκείνη το ζήτημα. Σειρώμενη σιγά την ασφάλεια.
1: Σε ένα, λέει, εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, ένας κάτοικος καταγράφηκε να κρατάει με όλη του τη δύναμη τη σειρώμενη πόρτα του σπιτιού επί μισό λεπτό, την ώρα που η αρκούδα ήταν από την άλλη πλευρά και προσπαθούσε να πιέσει.
0: Ναι, αλλά δεν είχαν κλειδώσει οι άνθρωποι. Κλειδώνουν, ξέρεις.
1: Οι αρχές, λέει, έχουν στήσει παγίδες και ηλεκτροφόρες περιφράξεις, ενώ οι κάτοικοι επιστρατεύουν μέχρι και αυτοσχέδια αποθετικά με καυτερή ιαπωνική μουστάρδα. Σου λέει, θα πας, δηλαδή, να μπουκάρεις το ψυγείο μου, θα σου το γεμίσω καυτερά, να δεις τι έχεις να πάθεις.
0: Αντί για να πει, ας πούμε, βάζω μια πόρτα που να κλειδώνει, ας πούμε, όλη τη βλακεία έχουμε διαβάσει.
1: Ένα σπίτι που τους αρέσουν πολύ τα γλυκά, έχει μπουκάρει 5 φορές.
0: Εντάξει,
1: γιατί βρίσκεται και γλυκά, καταλαβαίνεις.
0: Συνεχίζουν αυτοί να αγοράζουν γλυκά. Όχι, Παναγία μου.

0: Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, Τρίτη. Έτσι έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αμήν.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι με τα ονόματά μας, με λατινικούς χαρακτήρες τα ψάχνετε, τα βρίσκετε, γινόμαστε φίλοι, μιλάμε από εδώ μέσα και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη, έτσι θα μας βρείτε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε προς το διάλειμμα διαβάζοντας το εξής, και είναι τροφή για σκέψη. Η ζόζα με ταξά ήταν μια βδομάδα με τις μπιζάμες και δεν ήξερε τι να κάνει, και μόλις έβαλε τα ρούχα άλλαξε η διάθεσή της. Το αφήνω αυτό εδώ, πάμε σε διάλειμμα, σκεφτείτε το λίγο και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.
1: Αν δεν επανέλθω είναι επειδή έχω βραχυκυκλώσει.
0: Άγια σου.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
10: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο τρίτης, επιστροφή μετά το διάλειμμα τη διαφημίση στη μουσική. Επιβάλλει εδώ στο στούντιο Κοσμάς Κατραμάδος επίσης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: 21 Ιουλίου σήμερα και έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? 21 Ιουλίου λοιπόν το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό με μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 21 Ιουλίου.

0: Έχω μια έρευνα βρει, φρεσκότατη, εδώ να σας την μεταφέρω. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, έτσι, για τη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις μεταξύ άντρα και γυναίκας. Έτσι, μια μελέτη που έγινε σε 36.000 ζευγάρια σε 28 ευρωπαϊκές χώρες και μας δείχνει ότι όσο ο άντρας μεγαλώνει, τόσο προτιμά μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας. Έτσι.
1: Όσο ο άντρας μεγαλώνει, προτιμά θέλει μεγαλύτερη, πιο μικρή.
0: Θέλει ακόμα πιο μικρή, ναι, βεβαίως. Έτσι, κάθε 5 χρόνια που μεγαλώνει θέλει ένα χρόνο μικρότερη σχέση. Καταλαβες. Τώρα τι γίνεται με τις γυναίκες, θα σας πω. Ισχύει το ίδιο περίπου μέχρι τα 60 τους χρόνια. Δηλαδή κάθε 10 χρόνια που μεγαλώνουν, όχι 5, έτσι, θέλουν ένα χρόνο διαφοράς. Τι γίνεται όμως στα 70 και το 80? Εκεί θέλουν να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος ο άντρας. Δηλαδή ξεκινάνε στα 20 χρόνια με μικρότερο και μετά 30, 40, 50, 60, στα 70, στα 60 μάλλον είναι ίσα κάπως η ηλικία, έτσι στα 70 και το 80 τον θέλουν μικρότερο. Δηλαδή στα 70 έδειξε γύρω στα 68 χρόνια ότι θέλουν να είναι ο σύντροφος και στα 80 θέλουν τα 76. Να είναι επιπίνει δηλαδή ο άλλος. Τι να τον κάνεις τον άλλο να είσαι 80 χρονών και να είναι αυτός 76? Τι να τον κάνεις?
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Τι 76, τι 80.
1: Για να κάνουν αυτή τη διάκριση κάποιο λόγο θα έχουν.
0: Ναι, αλλά αν δεν φαίνεται σε όλο τον κόσμο, τι είναι, μυστικό? Το κρατάνε αυτοί που είναι 80. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτό λέω. Και περιμένω να μάθω και δεν μαθαίνω. Τι είναι μυστικό? Τι είναι τα μυστικά?
1: Έχω μια γυναίκα που έχει κάνει τέτοια επιλογή.
0: 80 χρονών.
1: Ναι.
0: 80 χρονών. Μάλιστα. Δεν κάνω επικοινωνία. Δεν έχω υποβεσμένο 80 χρονών. Τι να κάνω.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις.

0: Έχετε διάλειμμα. Mm-hmm. Το βλέπεις, έρχεται στο βάθος. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Βλέπω και στο βάθος κήπος.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα γενικότερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα για μας. Επιβαλήκος μας και δρομάδος εδώ. Αν θέλετε να μας βρείτε στα social media, γράφετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο TikTok μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, εμείς εδώ παρεούλα. Έτσι. Καλές διακοπές, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Κουράγιο όλοι οι υπόλοιποι που εργάζονται ειδικά στον τουρισμό.
1: Είμαστε μαζί σας.
0: Ναι, τα κενά υπάρχουν στον τουρισμό ακόμα. Θα το πούμε και αυτό.
1: Σε πολλά σημεία υπάρχουν τα κενά.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Τρίτη σήμερα,
1: 21 Ιουλίου.
0: Βεβαίως, εμείς εδώ στο στούντιο. Και σήμερα εδώ και όλες τις μέρες
1: κοντά
0: το καλοκαίρι
1: σας,
0: που έχουν μείνει.
1: Όσο πιο κοντά σας γίνει.
0: Μην πιάσουμε και κορέους με τη ζέστη. Εμβιβαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ότι, τέλος πάντων, κάποιο ίδρυμα φιλοτιμήθηκε και έβγαλε έναν μισθό για τους γιατρούς που θα δηλώσουν ότι μπορούν να πάνε σε θέσεις ακριτικών νησιών.
1: Mm-hmm.
0: Και, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο ακριτικών, λέγονται κάπως, είναι η ονομασία, τώρα δεν μου έρχεται στον αέρα.
1: Mm-hmm.
0: Σημεία τα οποία είναι δύσκολα και δεν πάνε γιατροί. Έτσι, δηλαδή, τους λέει ότι εκτός το μισό που θα παίρνετε από το κράτος, εγώ θα σας δίνω και 1,5 χιλιάρικο το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Έτσι, μόλις έγινε αυτό, νομίζω ότι υπήρχαν 49 θέσεις και δηλώθηκαν 53 γιατροί που δήλωσαν ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί.
0: Ποια είναι η διαφορά όμως τώρα εδώ?
1: Για πες.
0: Μέσα σε αυτές τις περιοχές, τις δύσκολες, τις πέστης όπως θέλεις, για να υπάρχει γιατρός εκεί, ήταν μέσα και οι σπέτσες και η ύδρα και ο πόρος.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί Λάξη, δηλώσαν, ναι, σχεδόν όλοι, ενώ 13
1: όμως
0: περιοχές από τις 49 δεν δηλώθηκαν καθόλου να πάει ένα γιατρό εκεί, παρόλο το 1,5 χιλιάρικο περισσότερο.
1: Ξέρεις όμως κάτι, ύδρα, σπέτσες και πόρο είναι και πάρα πολύ ακριβό και το να μείνεις.
0: Εντάξει, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία μέρη, τα οποία είναι και κοντά στην Αθήνα. Παίρνεις το πλοιαράκι και αν ο άλλος μένει Αθήνα ή Πειραιά, άνετα μπορεί να πάει το Σαββατοκυριακό του κάποια στιγμή, τέλος πάντων, αν το επιτρέπει το πρόγραμμα.
1: Αυτό, αν το επιτρέπει.
0: Ξέρεις ποιος δίνει αυτά τα χρήματα, τα 1500 ευρώ?
1: Ποιος?
0: Και λέει ότι μέχρι κάποιον αριθμό που δεν το θυμάμαι τώρα, γύρω στα 100 άτομα πρέπει να είναι, 100 γιατροί. Είναι ο φίλος μας ο Στέλιος, που είχαμε κάνει γυρίσματα πάνω στο πλοίο παλιότερα, θυμάσαι, με την τηλεοπτική μας εκπομπή. Αυτός. Δεν ξέρω αν έχει και την EGZ ακόμα, νομίζω ότι την έχει με κάποιο τρόπο. Αυτός. Κάνει ωραίες κινήσεις αυτός ο άνθρωπος γενικά, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη χώρα του.
1: Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι μιμητές σε τέτοια παραδείγματα.
0: Ναι, εγώ θα του έλεγα, αν το ακούει κάποιος δικός του, ας πούμε, αυτά τα 1500 ευρώ μήπως μπορείς να τα αυξήσει και ας μειωθούν λίγο οι θέσεις, οι γιατροί τουλάχιστον που θα παίρνουν αυτά τα λεφτά, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε αυτοί οι 13 γιατροί σε αυτά τα 13 ακριτικά μέρη, τα οποία δεν δηλώθηκαν καθόλου μέχρι τώρα. Κάτω 3.000 περισσότερο. Και μείωσε λίγο τους γιατρούς που μπορούν να πάρουν αυτά τα λεφτά. Γιατί σε αυτά τα 13 μέρη είναι λίγοι, είναι μεν άνθρωποι, αλλά τα έχουν πολύ ανάγκη.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να δείξεις ψυχραιμία και
1: θα
0: υπομονή.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Γιατί θα σε ενημερώσω ότι η ταινία The Batman, μέρος δεύτερο, με το Robert Pattinson, αναβάλλεται ξανά. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή.
1: Τόσο χαλιά.
0: Μέχρι το 2028. Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου του 2028.
1: 18, όχι 19, ούτε 17. Τόσο χάλια τα πράγματα.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Θα πέσω σε κατάθλιψη, νομίζω.
0: Θέλω να κάνεις κουράγιο, θέλω να δείξεις χαρακτήρα. Τέτοιες δυσκολίες συμβαίνουν.
1: Όχι συχνά τώρα.
0: Πάντως, εκτός από τον Πάτινσον.
1: Τι μας βρήκε τώρα, Εύη μου, τι με βρήκε.
0: Εκτός από τον Πάτινσον, κοντά του θα είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Σεμπάστιαν Σταν, Τσάρλς Ντάνς, Μπάιρον Ταϊρί Χένρι και Σεμπάστιαν Κοκ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θα πρέπει να περιμένεις μέχρι το 2028. Ήταν η πρεμιέρα, να γίνει τώρα, 2 Οκτώβριο του 2026. Πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε, κάει και ο σκληρός δίσκος. Κάει και ο σκληρός δίσκος με τα γυρίσματα.
0: Σύμφωνα με το Deadline, η νέα καθυστέρηση συνδέεται, λέει, με μια σειρά από αλλαγές στις ημερομηνίες κυκλοφορίας της Warner Bros. Γιατί καθυστερεί αυτή η εξαγορά που έχει γίνει από την Paramount. Καταλαβαίνεις. Λόγω αυτών των μεταβολών. Γι' αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε μια τελευταία φορά. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης.
1: Έτσι θα μας βρείτε, έτσι θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Εμείς εδώ παρεούλα όλο το καλοκαίρι, το λέμε σε εσάς που είσαστε εδώ στα μέρη μας. Αυτές τις μέρες για διακοπές, έτσι, σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή την ώρα επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Αυτές τις μέρες για διακοπές, έτσι, σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή την ώρα επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό είχε ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο δυνατά.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Επιβάλλει ο κόσμος και τραμάδες εδώ σήμερα. Τρίτη, κυρίες και κύριοι.
1: Παρεούλα.
0: Έτσι, παρεούλα. Ναι. Σε αυτή την υπέροχη εβδομάδα που ξεκίνησε και ελπίζουμε να καταλήξει καλά. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ τα οποία διαβάζουμε. Μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, πιστεύω. Έτσι δεν είναι? Τους περισσότερους από εμάς.
1: Αρκετούς.
0: Ο τουρισμός, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια που έχουν τα νούμερα κάτω και τα έχουν βάλει και τα ψάχνουν, έχουμε περισσότερα, ναι μεν, πεντάστερα ξενοδοχεία που δουλεύουν περισσότερο, έτσι, αλλά με λιγότερες διανυκτερεύσεις ο κάθε τουρίστας. Έχουν πέσει οι διανυκτερεύσεις στο μισό, από 10,5 που ήταν πριν από 10 χρόνια σε 5,6 διανυκτερεύσεις ανά τουρίστα πλέον, αλλά είναι και αυτό που πληρώνουν περισσότερο πεντάστερα. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν ο τουρίστας μείνει 5 μέρες, 10 μέρες, με ενδιαφέρει ότι είναι τίγκα. Γι' αυτό διαβάζουμε και για τη νούμερα, ας πούμε, 32 εκατομμύρια φέτος, 34. Το ζήτημα είναι να πληρώνουν τα πεντάστερα. Δυστυχώς είναι και από ξένες εταιρείες εκτός από Έλληνες που τα κατέχουν αυτά, και να δίνουν περισσότερα λεφτά, να είναι δηλαδή πιο ποιοτικός ο τουρισμός. Καταλαβες? Να μην είναι αυτό που με 150 ευρώ φεύγουν από την Αγγλία και έρχονται εδώ 6 μέρες. Γιατί υπάρχουν και αυτά.
1: Εντάξει, ναι, αλλά θα ήταν καλό, ας πούμε, να έρχονται και να πεις ότι θα φάνε και σε αυτό ένα εστιατόριο εξωμία.
0: Αυτό δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας. Έτσι, δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας. Αλλά σίγουρα αυτός ο οποίος έρχεται με 150 ευρώ από την Αγγλία στην Ελλάδα για 6 διανυκτερεύσεις ή 5 διανυκτερεύσεις, με το αεροπλάνο μέσα και με τη διανυκτέρευση μέσα, και δίνει το τίποτα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα ξοδέψει 50 ευρώ στην καθεσιά του. Ενώ ο άλλος που έρχεται στο πεντάστερο, δύο φορές να βγει, θα αφήσει τα λεφτά που δεν άφησε ο άλλος, ας πούμε, μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αύξηση αφίξεων. Πριν από 10 χρόνια 23 εκατομμύρια έχουμε τουρίστες, τώρα έχουμε 43 εκατομμύρια τουρίστες. Το 25, αυτά νούμερα το 25, τα τελευταία.

0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για τους τουρίστες, mm-hmm. αλλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ακριβά καύσιμα.
1: Πώς μπορούμε, δηλαδή, τι εννοείς? Έχω λύσεις, να σου πω τι κάνω εγώ.
0: Η λύση μας έρχεται από τη Ρωσία.
1: Α, okay.
0: Μάγοι και medium.
1: Δεν μπορώ. Πραγματικά αυτή είναι η λύση?
0: Μάγοι και medium.
1: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό να φωνάξει το μάγο Μέρλιν?
0: Χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών που διαφημίζουν είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος, ακόμα και η μετατροπή της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσα από αποκρυφιστικές τελετουργίες. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν αυτά τα καταρτισμένα medium, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου δεν οφείλεται απαραίτητα σε κάποια μηχανική βλάβη, αλλά μπορεί να είναι κάποια κατάρα, κάποια αρνητική ενέργεια ή ακόμα και σε κάποια αντικείμενα που μπορεί κάποιος άλλος να έχει αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ένα παιδί μου, το λαγοκέφαλο μπορούν να το μετατρέψουν σε τσιπούρα, να το χαρούμε.
0: Για να σου κάνουν αυτή την τελετουργία και να καίει λιγότερο τα μάξι, σου χρεώνουν περίπου 180 ευρώ.
1: Εντάξει. Θεός χωρίς τα παίζω ότι τα χάσες. Μια μέρα μου περπατούσες. Τα χάσες. Σου πέσε το πορτοφόλι, ρε παιδί μου. Τι να πω. Έλα, Θεέ και Κύριε.
0: Η μετατροπή της βενζίνης και να της αυξήσει τα οκτάνια, δεν ξέρω πόσο χρεώνει, δεν γράφει εδώ πέρα. Να πεις, ρε παιδί μου, ότι αντί για 98 είναι σαν να βάλα 100.
1: Δεν ξέρω, κάνεις οικονομία μου αυτό, άμα κάνεις, δεν ξέρω.

0: Θα κάνουμε τα μαγικά μας εμείς, έτσι. Και το air condition εδώ στο στούντιο δεν θα καίει καθόλου με το μάγο Μέρλιν που θα φέρουμε από τη Ρωσία. Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό είναι, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ωρίτσες από τώρα.
0: Κανονικότατα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού εδώ αύριο Τετάρτη.
1: Πολλά φιλιά από μας.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη των αυριανών καιρικών συνθήκων που θέτουν σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς πολλές περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους Αττική, Κορινθία, Βιωτή, Αυθιώτιδα και Αργολίδα. Για συνθήκες με ισχυρούς ανέμους που προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε στο μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για αύριο θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή έχουν υποτεθεί πυροσβεστική ΕΚΑΒ και στρατός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται εντωμεταξύ η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αδάμη της Αργολίδας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στον κόμβο Μέστη στον Εύρο. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, ενώ ασθενοφόρα παρέλαβαν τραυματίες, ο αριθμός των οποίων δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός. Μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο του Ιράν ή οπουδήποτε αλλού επιχειρήσει να αναστήσει αντίστοιχη βάση. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με την υποστήριξη της Europol. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ομόφωνα η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε τη συμμετοχή της στη διαδικασία της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης που θα συζητηθεί στη Βουλή για το θέμα της ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
16: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανέμι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακόμα και αν δεν ξέρεις τίποτα για αυτήν, αν ακούσεις ότι ήρθε σε επαφή στη σκηνή με τη Μερκούρη, ότι υποδίθηκε την Έντιθ Πιαφ, ότι τώρα αυτή την εποχή είναι στο σανίδι, τραγουδώντας βέβαια, στη θέση που βρισκόταν πριν από 60-70 χρόνια η Κάθριν Χέμπορν, θα πεις ότι εδώ κάτι τρέχει. Κυρία Ζουγανέλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Πώς είναι αυτές οι συναντήσεις με τη Μερκούρη, με την Edith Piaf, τώρα με τη Χέμπορν?
1: Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που έρχεται κάτι τέτοιο στη ζωή μου είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, και το ευχάριστο είναι ότι μου αφήνει πάρα πολύ μεγάλα δώρα μετά. Μπαίνω με πολύ χαρά σε αυτό, γιατί είναι κάτι έτσι που με βγάζει από τα τερτύπια μου και την καθημερινότητά μου, τη ρουτίνα μου, τη ζωή μου. Με βάζει σε άλλους δρόμους, με κάνει να οραματίζομαι διαφορετικά και να βλέπω διαφορετικά τη ζωή. Άλλοι συνεργάτες, νέοι άνθρωποι μέσα στη ζωή. Οπότε όλα αυτά είναι προκλήσεις που τις θέλω, τις αναζητώ και θα ήθελα έτσι να συνεχίσει να συμβαίνει μέσα στη διάρκεια της ζωής μου.
0: Μιας και μιλάς για ζωή, έχουμε όλες τις πλευρές της ζωής εδώ, δηλαδή προσωποποιημένες θα έλεγα. Η Μερκούρη είναι το φως, η Πιαφ μάλλον είναι το σκοτάδι.
1: Ναι, είναι το σκοτάδι. Η αλήθεια είναι πως εκείνη την εποχή, επειδή έτυχαν και πολύ κοντά αυτές οι δύο παραστάσεις, ήταν πολύ... πολύ ωραίο πράγμα, δηλαδή πραγματικά με τη Μελίνα οδηγήθηκα στο φως και είχα ένα δυναμισμό και μια... Βέβαια, στη Μελίνα είπα μόνο τα τραγούδια της, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι η ενέργειά της ήταν εκεί, γιατί έπρεπε να είναι. Στην Edith ήταν... υποδίθηκα το ρόλο, αυτήν δηλαδή τη γυναίκα, και μπήκα στη διαδικασία εκτός από το να τραγουδήσω τα τραγούδια της, να μπω πολύ κοντά στη ζωή της. Προσπάθησα να καταλάβω, να νιώσω το σώμα της, τις δυσμορφίες που είχε αποκτήσει με όλες αυτές τις καταχρήσεις και τα ατυχήματα και όλα αυτά. Οπότε με οδήγησε σε πολύ βαθιά δικά μου προσωπικά σκοτάδια, τα οποία τελικά μου έφεραν και τα πολύ μεγάλα δώρα. Οπότε ήταν πολύ έντονη έτσι αυτή η περίοδος της ζωής μου.
0: Τώρα εκατομμυριούχος στο Παλάς.
1: Τώρα εκατομμυριούχος ξανά, χαρά. Δεν ξέρω αν είναι φως ή όχι, πάντως είναι χαρά. Είναι ένα έργο που βασίζεται στη χαρά και χρειάζεται να μπει στη διαδικασία του, να έχει την παιδική, την αυθόρμητη, την ατόφια χαρά. Και επίσης είναι κάτι που το ήθελα. Μου έχει βγάλει άλλες πτυχές του χαρακτήρα μου και αυτή η διαδικασία.
0: Τεράστιος θείασος, εκπληκτικός θείασος, Κακλέας, ο Νίκος ο Κουρής, ο Κόσμος Πολύς. Πώς το ζείτε?
1: Το ζούμε υπέροχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η διαδικασία των προβών. Περάσαμε πολύ καλά. Εγώ γνωρίστηκα και πρώτη φορά με τον Γιάννη Κακλέα. Συνεργαζόμαστε δηλαδή πρώτη φορά και ήταν έτσι πολύ ωραία εμπειρία. Και στη συνέχεια με τα παιδιά και το Θείασο και τον Νίκο συγκεκριμένα είμαστε πολύ, τολμά να πω, αγαπημένοι, γιατί είμαστε πραγματικά ο ένας για τον άλλον εκεί. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, με έχουν βοηθήσει όλα τα παιδιά, έχουν υποστηρίξει πολύ αυτό το θέλω μου, που δεν είναι αυτονόητο. Και έτσι μας έχει δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα πολύ καλό κλίμα.
0: Εσένα η σχέση σου με το θέατρο είναι πάρα πολύ κοντινή, έτσι. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι είσαι μια τεράστια τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια κτλ. Αλλά η σχέση σου με το θέατρο ξεκινάει από την παιδική ηλικία.
1: Ξεκινάει από την παιδική ηλικία, λόγω του ότι γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχω παρακολουθήσει αρχικά πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ, από πάρα πολύ μικρή μέχρι σήμερα είμαι πολύ φανατική έτσι, στο να βλέπω παραστάσεις. Σπούδασα και θέατρο.
0: Ήσουν στη δραματική σχολή,
1: Ναι. Και ήταν βασικά μέσα από το θέατρο μου ξεδιπλώθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, οπότε νιώθω ότι του οφείλω πολλά σε αυτή την επαφή μου με το θέατρο. Στο σχολείο δεν είχα βρει, πώς να πω, δεν είχα βρει κάτι που να με συνεπάρει, τόσο ώστε να μπω στη διαδικασία της μάθησης, της εκπαίδευσης. Ήμουν λίγο πιο άναρχη. Όχι από θέση, όσο ότι δεν είχα γοητευτεί από κάτι. Οπότε μέσα από τη σπουδή μου με το θέατρο βρήκα πρώτη φορά κάτι.
0: Η δραματική σχολή, λες, ήταν σχολείο έμπνευσης.
1: Ναι.
0: Εκεί το βίωσες αυτό.
1: Κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε άνθρωποι που να έχουμε γνώσεις και εκπαίδευση. Εκεί έφαγα τη φλασιά.
0: Εσύ έχεις και ένα μόνιμο σχολείο, βέβαια. Έχεις το Γιάννη του Ζουγανέλη που είναι ένα μόνιμο σχολείο.
1: Είναι. Του αρέσει κιόλας να είναι δάσκαλος. Είναι και καλός δάσκαλος. Εγώ έτσι είμαι λίγο πιο απέναντί του αυστηρή, λόγω της ιδιότητάς του, μάλλον ως πατέρας, όχι ως δάσκαλος. Αλλά τώρα πια που έχουμε έτσι μεγαλώσει και οι δύο, τα έχουμε βρει πλέον.

0: Τα δεύτερα κλειδιά στην πραγματική ζωή, τι είναι, είναι η φιλή, η πραγματική φιλή.
1: Απαραίτητα, οπωσδήποτε. Όλοι οι φίλοι μου έχουν όντως δεύτερα κλειδιά για το σπίτι μου. Και μου αρέσει και πολύ αυτό. Νιώθω πολύ ωραία να συμβαίνει. Ειδικά στην περιοδία που ταξιδεύω πολύ και λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και αισθάνομαι ότι μπορεί, ας πούμε, μια φίλη μου να πάει και να δει, να μπει λίγο, να αποκτήσει ζωή. Χαίρομαι πολύ.
0: Εσύ είσαι παιδί και της Μικόνου.
1: Τελείως.
0: Της κανονικής, της ανθρώπινης.
1: Της κανονικής. Είμαι πολύ φανατική με το νησί, το αγαπώ πολύ. Μου έχει καθορίσει την αισθητική μου και καλός ή κακός, επειδή νομίζω ότι έχει από τις ωραιότερες θάλασσες που υπάρχουν, ναι. Δεν δυσκολεύομαι πολύ εύκολα να βρω άλλο μέρος, που τώρα πλέον αναγκάζομαι και να βρω άλλο, γιατί δεν μπορώ να περάσω καλά στη Μύκονο. Αλλά την αγαπώ πολύ, πάω πολύ και το χειμώνα. Και γενικώς επιλέγω να βρίσκομαι κοντά της όταν δεν έχει αυτόν τον κόσμο που έχει το καλοκαίρι.
0: Γιάννης Ζουγανέλης, Ισιδώρα Σιδέρη, δηλαδή μία παράσταση από μόνο του είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εσύ το ζεις από παιδί.
1: Ναι.
0: Πώς το βίωσες όλο αυτό, το πηγενέλα, γιατί φαντάζομαι είχε και πηγενέλα όλο αυτό, δεν είχε?
1: Πάρα πολύ. Τότε ακόμα πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει σε μένα τώρα, αφού δουλεύανε καθημερινά, ήταν πολύ άλλοι ρυθμοί. Μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Δηλαδή το έβρισκα εγωιτευτικό. Ήταν πολύ έντονο για ένα παιδί. Δεν είχα καμία σχέση δηλαδή με τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου σε κανένα επίπεδο. Από τα ωράρια μέχρι τις εμπειρίες. Οι άνθρωποι που γνώρισα ήταν πολύ διαφορετικοί. Μέσα στα χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι όλη αυτή έτσι, η επαφή μου και με την οικογένειά μου, αλλά και με το περιβάλλον αυτής και με την ίδια τη δουλειά, με έκανε να νιώθω πάρα πολύ ελεύθερη. Και πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μην είμαι ελεύθερη. Είναι, νομίζω, εφιάλτης μου και με δυσκολεύει, ενώ και πρακτικά δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους που να μπορούν να δεχτούν την ελευθερία, ενώ στο δικό μας περιβάλλον ήταν αυτονόητη. Και αυτό έτσι λίγο με την εποχή και με τους καινούριους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν στη ζωή μου με δυσκολεύει αρκετά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις περάσει από αυτό.
0: Πότε συνειδητοποιείς για πρώτη φορά ότι εγώ θέλω να είμαι τραγουδίστρια?
1: Από πάρα πολύ μικρή, όπως είπα και στα χρόνια που είχα το σχολείο και είχα ένα πιο, πρόγραμμα, αν μπορώ να το πω ως πρόγραμμα, μου άρχισε να τραγουδάω. Δηλαδή την ώρα που, ήταν οι ειδήσεις και βαριόμουν να τις δω, έμπαινα στο δωμάτιο και...
0: Για μας το είπα αυτό, Λάσκαρε.
1: Όχι, τότε
0: ήμουν... λέμε τις ειδήσεις.
1: Ήμουν αρκετά μικρή για να ακούω ειδήσεις, ναι, βαριόμουν. Και έβαζα τίγκα μουσική. Και ήταν και τσακωμός με τον παππού που ήθελε να ακούει ειδήσεις, αλλά έδινα πόνο, δηλαδή τραγούδαγα και παίρναγα πάρα πολύ καλά. Οραματιζόμουν τον εαυτό μου να είμαι στη σκηνή και το ζούσα πολύ έντονα. Αυτό κράτησε κάποια χρόνια, αλλά πάρα πολύ καλά.

0: Σε είχα ακούσει να λες μια ωραία φωνή δεν σημαίνει τίποτα. Δεν ήξερα τι να την κάνω, είχε πει τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει δουλειά, ότι εντάξει το ταλέντο, σύμφωνη, αλλά
1: φυσικά.
0: Από εκεί και πέρα δουλειά.
1: Δουλειά και είμαι και πολύ φανατική σε αυτό πια. Δηλαδή χάρηκα που βρέθηκαν στον δρόμο μου άνθρωποι που μου έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να δουλεύεις για κάτι, γιατί τώρα πια μου αρέσει, είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση.
0: Φαντάζομαι ένας από αυτούς σίγουρα είναι ο Νταλάρας. Θα πούμε για αυτόν στη συνέχεια και για τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκες και σου δείξε πράγματα.
1: Πολλά, πολύ μεγάλος μου δάσκαλος, τον αγαπώ πολύ.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
1: Allora,
0: Ρέλος.

0: Έρχεται στο Ρέλο. 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43.68.25.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: Αντένα 105,3.
14: Στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου αύριο σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών τέθηκαν Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για επικίνδυνους ανέμους και συνθήκες όμοιες με εκείνες στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αγροτοδασική φωτιά στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Έγιναν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες, περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις σε Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αμαλίας και Σταδίου.

0: στους 97,8.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλάρας λοιπόν είναι ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στην Ελεονόρα.
1: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος άνθρωπος και είναι και ο άνθρωπος που αυτό που είπαμε και πριν κάπως μου έδειξε μου έδωσε μια κατεύθυνση στο τι χρειάζεται να κάνεις για να ακολουθήσεις, αν αυτό η μουσική λέγεται επάγγελμα, τι χρειάζεται να κάνεις για να μπορέσεις να αρχίσεις να νιώθεις αυτάρκεια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκθεση. Είναι μια διαδικασία που συνειδητοποίησα από τότε και μέχρι ακόμα τώρα ακόμα πιο έντονα, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πολυεπίπεδα τα... μπορείς να δουλέψεις δηλαδή με πολλές κατευθύνσεις. Μην η φωνή το ένα που είναι το πιο αυτονόητο, η μουσική, αλλά είναι και πολλά κομμάτια της ψυχής σου, του χαρακτήρα σου, της επαφής σου με τους ανθρώπους, το τι θέλεις να πεις, τι θες να προκαλείς στο κοινό σου, τι είδους σχέση θες να έχεις μαζί τους. Οπότε είναι ένας κόσμος που δεν έχει ποτέ... κάτι να πεις ότι δεν έχω τώρα, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαι πολύ καλή, οπότε μπορώ να ηρεμήσω. Και αυτό εμένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είπες το κοινό σου, ο καλλιτέχνης διαλέγει κοινό. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που επιλέγει τα τραγούδια του ως τραγουδιστής, την παρουσία του στη σκηνή, ως ηθοποιός.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο είδη καλλιτεχνών, αυτοί που το διαλέγουν με αυτούς τους τρόπους που είπες και κάποιοι που όχι, είναι πιο ανοιχτοί ή τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να γνωριστούν με περισσότερο κόσμο. Εγώ νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή δεν, και λόγω του ότι κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα ακόμα το ότι πετάγω από το θέατρο και σε οτιδήποτε θα πετάγω, γιατί είναι κάτι που μου δίνει πολύ χαρά. Οπότε το κοινό μου θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευρύ και δεν ξέρω αν είναι και τόσο σταθερό ή φανατικό. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα κοινό που με ακολουθεί μέσα στα χρόνια, το οποίο όμως αλλάζει, δηλαδή μετακινείται. Και οι ηλικίες τους μεγαλώνουν, έρχονται άλλοι καινούργοι, λόγω και του ότι αυτό όλα τα πράγματα έχω τραγουδήσει για σύριαλ, για κινηματογράφο, έχω κάνει αφιερώματα που έχουν δισκογραφηθεί. Κάπως το κοινό μου είναι, πάει και έρχεται και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Εγώ έζησα το ως ηλικία. Αναφέρομαι, έζησα το λυκόφως της εποχής του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Γαβαλά. Είμαι παιδί της εποχής του Νταλάρα, του Πάριου, της Αλεξίου. Εσείς, όταν λέω εσείς εννοώ η Ζουγανέλη, η Μποφίλιου, ο Πασχαλίδης, ο Χαρούλης, αισθάνεστε ότι γράφετε μια ιστορία ως γενιά?
1: Δεν ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, δυστυχώς για μένα, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, ειδικά το ελληνικό τραγούδι. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως αυτοί που προανέφερες, αλλά και άλλοι, που το παλεύουν πολύ ωραία και πολύ συνειδητά, χωρίς περιττές αγωνίες του αν θα, τι θα αφήσουμε και αν θα τα καταφέρουμε, αλλά με μια ειλικρίνεια και μια συνέπεια σε σχέση με τον εαυτό τους και την ψυχή τους, και αυτό είναι το για μένα το πολύ ευχάριστο. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καταφέρει μέσα σε αυτή την πολύ διαφορετική εποχή και το πολύ διαφορετικό ρόλο που παίζει πια το τραγούδι, να υπάρχουν με μια τιμιότητα ο καθένας σε αυτό που κάνει, ό,τι είδος και να είναι, και να υπάρχει, να συνεχίζει να υπάρχει με τις αντικσότητες ή τις ευκολίες.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλλούια, αλλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σε ρωτήσω τώρα κάτι. Μετά από αυτό που ακούσαμε τώρα και ό,τι έχουμε ακούσει και προηγούμενα και θα ακούσουμε και συνέχεια, τι σημαίνει έχω ανασφάλεια με τη φωνή μου που έχω ακούσει, έχεις πει? Νιώθω ανασφάλειες με τη φωνή μου.
1: Πολύ, έχω πολύ αγωνία με τη φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι το μέσο που με κάνει να νιώθω ευτυχία και ολοκλήρωση. Καμιά φορά παθαίνω αγωνίες. Αν θα είναι καλά, αν κάνω κάτι λάθος, αν αρέσει τελικά ή όχι. Και περνάω φάσεις τέτοιες.
0: Υπάρχει ερωτηματικό ακόμα σε αυτό, δηλαδή αν αρέσει?
1: Ερωτηματικό θα υπάρχει πάντα και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο. Εγώ ακόμα δεν νιώθω ότι είμαι τραγουδίστρια. Και είναι αυτό που λέω, ότι θέλω να γίνω. Ακόμα νιώθω ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Αλλά χαίρομαι που έχω μια διαδρομή και τραγούδια δικά μου πλέον. Αλλά είναι κάτι που δεν νομίζω ότι θα πάψει να συμβαίνει.
0: Δουλεύει συνέχεια?
1: Δουλεύω, ναι. Δουλεύω.
0: Δουλεύεις και τη φωνή, δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι σε μια διαρκή εγρήγορση.
1: Δουλεύω και τη φωνή μου, ναι, δουλεύω. Απλώς ταλαιπωρούμε πολλές φορές χωρίς λόγο, αλλά το έχω δεχτεί, είναι ο χαρακτήρας μου έτσι και τον παίρνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Έλεγες προηγουμένως, πετάγομαι από το ένα στο άλλο, κάνω πολλές δουλειές, σε πάση περιπτώσει, πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτός είναι ο μετασχηματισμός της αντιφατικότητας εφηβείας, όπως έχεις περιγράψει τον εαυτό σου, σε έναν πολυδιάστατο πλέον άνθρωπο?
1: Ναι, σίγουρα. Καταρχάς εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατοι, τουλάχιστον εγώ έτσι τους αντιμετωπίζω και γι' αυτό τους θεωρώ, γι' αυτό και τους αγαπώ, εννοώ, και μ' αρέσουν να είναι και όλες αυτές οι διαφορές, οι άνθρωποι δηλαδή που μου βγάζουν πολλές εκφάνσεις, τους τρελαίνομαι. Εγώ ίσως να είμαι λίγο παραπάνω. Και επίτηδες επιλέγω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα για να διατηρώ αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα μου. Είναι κάτι που δεν θέλω να εγκαταλείψω. Παρότι κάποιες φορές με φόβησε και έλεγα τώρα, μα θα καταλαβαίνει και ο κόσμος τι κάνω, τι είμαι και αυτό έτσι, αν έχω ταυτότητα που είχε υποθεί κάποια χρόνια. Μετά κατάλαβα ότι δεν θέλω να έχω ταυτότητα, γιατί είναι πολύ περιοριστικό και η ζωή ίσως να έχει πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για μένα από αυτές που θα είχα εγώ προγραμματίσει. Οπότε είμαι ανοιχτή και δοκιμάζω διάφορα πράγματα και αυτό με κάνει να βλέπω ότι πραγματικά είμαι πολυδιάστατη και έχει ενδιαφέρον να βλέπεις τον εαυτό σου σε διαφορετικές πτυχές.
0: Τώρα είσαι έτσι κι αλλιώς στο θέατρο, στο Παλάς, αλλά και στις παραστάσεις, στις ακρεφνώς μουσικές παραστάσεις, ναι, να τις πω έτσι. Έχει μια θεατρικότητα όλο αυτό που κάνεις. Πάνω σκηνή δηλαδή υπάρχει το στοιχείο το θεατρικό.
1: Υπάρχουν, ειδικά στις πιο παλιές μου παραστάσεις υπήρχε ακόμα πιο έντονα. Σιγά σιγά το έχω αφήσει λίγο πιο πίσω, ακριβώς γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω και λίγο θέατρο. Οπότε προσπαθώ να έχω λίγο πιο τις παραστάσεις μουσικές να είναι πιο καθαρό έμεσα. Αλλά είναι και ανάλογα το τι θέλω να πω κάθε φορά. Το θέατρο γενικά όμως, το να υπάρχει μια σκηνοθεσία ή μια σκηνική αντίληψη είναι κάτι που μου αρέσει. Δεν μπορώ το πολυχήμα στη σκηνή και το καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Μ' αρέσει να υπάρχει μια αισθητική και μ' αρέσει να υπάρχουν
0: και κάποια άλλα. Γενικά είσαι άνθρωπος της τάξης.
1: Είμαι, ναι. Είμαι νοικοκυρά πάρα πολύ, σε πολύ φυσικό βαθμό, αλλά με ξεκουράζει.

0: μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: 7,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο τέθηκαν Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία με έκτακτο δελτίο της προβλέπει θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Τον κόδωνα του κινδύνου για ξηρούς ανέμους και καιρικές συνθήκες όμοιες με αυτές που επικρατούσαν στη Φωνική Πυρκαγιά στο Μάτι, έκρουσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστική ΕΚΑΒ και στρατός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στον Κόμβο Μέστη στο Νεύρο. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Τραυματίστηκαν 13 άτομα, ανάμεσά τους και ο διακινητής. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας και με την υποστήριξη της Europol. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο του Ιράν ή οπουδήποτε αλλού επιχειρήσει η Τεχεράνη να ανασυστήσει αντίστοιχη βάση. Στην καταβολή της δεύτερης δόσης επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης σε περίπου 89.000 αγρότες προχώρησε η ΑΔΕ. Αφορά αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς τους ανέρχεται σε σχεδόν 25 εκατομμύρια ευρώ.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Συνολικά 6.810.966 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Σύμφωνα με τη FIFA, η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε το 99,73% ενώ οι 69 αναμετρήσεις ήταν sold out. Τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή παρακολούθησαν 80.663 θεατές. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather.
12: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες. Δεν θα έλεγα της γενιάς της, θα έλεγα της εποποιίας του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παιδάκι λοιπόν τραγούδαγες, όταν ανέβηκες πάνω στη σκηνή με το Σταύρο Ξαρχάκο ή με το Γιάννη Μαρκόπουλο,
1: ναι.
0: Σου ερχόταν στο μυαλό εκείνο το παιδάκι που τραγούδαγε μικρό εκεί που πήγαινε και ερχόταν στις παραστάσεις του Ζουγανέλη και της Ισιδώρα Σιδέρη?
1: Όχι, η αλήθεια είναι πως όταν άρχισα να μπαίνω στο χώρο και να υπάρχω πραγματικά, αυτό ξαφνικά μετακινήθηκε στην περιοχή των αναμνήσεων. Και ένιωσα εντελώς ελεύθερη να κινηθώ με τη νέα μου διαδρομή. Αλλά βρέθηκαν και άνθρωποι πολύ σημαντικοί δίπλα μου. Εγώ μάλλον βρέθηκα δίπλα τους σε παραστάσεις και μεγάλοι δάσκαλοι και μεγάλοι λάτρες του ελληνικού τραγουδιού, του στίχου, του τρόπου να μπορείς να αντιληφθείς τα πράγματα για να μπορέσεις να τα ερμηνεύσεις. Οπότε ήταν πολύ κομβικές οι συναντήσεις μου μαζί τους και με μίλησαν σε έναν τρόπο συγκεκριμένο. Να θέλω δηλαδή πραγματικά να χρησιμοποιώ το τραγούδι για κάτι πιο

0: Με το Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Το Σταμάτη τον λατρεύω. Τα τραγούδια του δηλαδή τα τραγουδάω πάντα σε συναυλίες μου, σε παραστάσεις μου. Είναι ένας συνθέτης από τους πολύ πολύ ταιριαστούς στην ψυχή μου. Και ένιωσα πολύ μεγάλη τιμή όταν επέλεξε να κάνουμε αυτή τη δισκογραφική δουλειά, την ολόκληρη, τον ολοκληρωμένο δίσκο. Εγώ δεν έχω ξανακάνει δίσκο με έναν δημιουργό και σε στίχους και μουσική δική του. Ήξερα ότι ο Σταμάτης θα με συνεπάρει, γιατί τον γνωρίζω μέσα από το έργο του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η επαφή μαζί του με έκανε πάρα πολύ καλό, με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου σε άλλο βάθος και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα, να είμαι πιο χαλαρή, να μπορώ να δοκιμάζω, να μην έχω αυτή τη μόνιμη αγωνία μήπως κάνω κάτι λάθος. Ειδικά στη σχέση μου με το λάθος με βοήθησε πολύ ο Σταμάτης, με απελευθέρωσε και τον ευχαριστώ.

0: Ελεονόρα, στην πορεία του χρόνου έχει αλλάξει ο τρόπος, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγεις τις δουλειές, τα τραγούδια?
1: Έχει αλλάξει, σίγουρα έχει αλλάξει. Δεν γίνεται να μην έχει αλλάξει, γιατί έχω μαλακώσει, νιώθω, σαν άνθρωπος. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και ασυναίσθητα, ο τρόπος που επιλέγω τα πράγματα είναι πιο ανοιχτός, πιο ήπιος, όχι με αυτή την αγωνία, με το στρες. Σίγουρα έχει αλλάξει. Αφήνω το ένστικτό μου να λειτουργεί λίγο πιο ενεργά, να είναι πιο ενεργό. Αναζητώ και πιο συγκεκριμένα πράγματα με συνεργασίες με ανθρώπους που θέλω να βρεθώ. Οπότε ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει.
0: Για πες μου τη δουλειά με το Μίνα, το Μάτσα.
1: Ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτή τότε. Ο δίσκος με το Μίνο ήταν με το Μίνο.

Ο Μίνος είχε κάνει τη μουσική και η Ελένη Φωτάκη τους στίχους. Επίσης η πρώτη μου δουλειά που δεν ήταν πολύ συλλεκτική. Πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες και οι δυο. Γίναμε πολύ, πολύ φίλοι, πολύ οικογένεια. Εκείνη την περίοδο δηλαδή ζούσαμε πολύ μαζί. Και ήταν και ατέλειωτος ο χρόνος αυτού του δίσκου. Νομίζω κράτησε περίπου 3 χρόνια. Ενώ από την αρχή να ακούσουμε, να δοκιμάσουμε στούντιο, πάρα πολλές ώρες στούντιο. Αλλά δεν ξέρω, βγήκε ένας δίσκος που τον αγαπάω και όσες φορές και να τον ακούω, ακόμα και σήμερα, βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικά τα τραγούδια ακόμα. Δηλαδή και τραγούδια που δεν έχουν την τύχη να περάσουν στο ραδιόφωνο. Αλλά παρότι έχω αλλάξει πολύ από τότε, δεν ξέρω, αυτά τα τραγούδια είναι σαν, αν μου τα έδινες ξανά όλα αυτά σήμερα, θα τα διάλεγα με το ίδιο πάθος. Ίσως τότε δεν είχα καταλάβει, όχι ίσως, σίγουρα δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχαν αυτά τα στοιχεία μέσα μου τότε. Τώρα μου είναι πιο ορατά.

0: ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το μέγεθος του μαζικού εγκλήματος που διαπράττεται στη Γάζα, οι βόμβες που έχει ρίξει το Ισραήλ μέχρι αυτή την ώρα ισοδυναμούν με δύο πυρηνικές βόμβες. Παλαιστίνη.
1: Τώρα τι μπορεί να πει ένας άνθρωπος που ζει όσο ασφαλής είμαστε εμείς εδώ πέρα για αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Δεν υπάρχουν λόγια. Εγώ έχω τρομάξει πρώτη φορά, πιάνω τον εαυτό μου αρχικά να μην, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που αποφεύγω να βλέπω την πραγματικότητα. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ, δεν αντέχει το σώμα μου να βλέπει. Τώρα που μιλάμε πάλι να τριχιάζω, δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα βιντεάκια. Δηλαδή είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορούμε και αντέχουμε να συμβαίνει αυτό δίπλα μας και να μας αφήνει να επηρεάσει. Πολλές φορές νιώθω και εγώ ντροπή που πάω στην παράσταση μου στο θέατρο και καλούμε να κάνω ένα ρόλο που μιλάει για χαρά, για έρωτες, για πλούτη και για όλα αυτά. Και λέω, πού πας ρε παιδί μου τώρα που ο κόσμος, ας πούμε, ζει μια θηριωδία. Παρόλα αυτά η ζωή υπάρχει και εγώ εργάζομαι, είναι κινητήριος δύναμη για μένα, προσπαθώ να βρω τη χαρά, να την αντλήσω από μέσα μου. Αυτό δεν πάβει να με κάνει να μην μπορώ να αντιμετωπίσω τη σκληρότητα, και όσο περνάει ο καιρός βλέπω ότι γινόμαστε, ρε παιδί μου, ξανά, ακόμα και σε εμάς, τη δική μας καθημερινότητα που δεν συγκρίνεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, σαν να έχουμε γίνει πολύ, δηλαδή, πολύ ανεκτικοί με τη σκληρότητα. Πολύ, έχουμε αποκτήσει τρομερή ελαστικότητα με τη σκληρότητα. Αντί να αποκτήσουμε στην αγάπη, να μπορούμε να βάζουμε τον εγωισμό μας κάτω και να εκφράζουμε την αγάπη μας και τα θετικά μας συναισθήματα, ξαφνικά χαιρόμαστε με τη δυστυχία, με το να κάνει ο άλλος το λάθος, με το... Είμαστε σαν τα γεράκια από πάνω, πότε κάποιος θα πει κάτι να του το... Δηλαδή αυτό όταν συμβαίνει στη δική μας καθημερινότητα. Σκέψου τι γίνεται τώρα με όλο αυτό. Και είναι λες και το σύμπαν συνωμοτεί να μας φτάσει στο έλεος της σκληρότητας. Δηλαδή να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε και να λέμε εντάξει, ναι, να τα προσπερνάμε, να μην τα συζητάμε, να προβάλλονται άλλα, να διαστραβλώνεται η πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι ανάγκη είναι αυτή. Τι ξέρω και πού θα μας οδηγήσει. Σίγουρα όχι ή θα μας οδηγήσει στο τέλμα που μπορεί να είναι και η μόνη ελπίδα για να αναγεννηθούμε, ή δεν θέλω πάντως να σκεφτώ η τόση πολύ σκοτεινιά που έχουμε αν αφαιθεί εντελώς ελεύθερη, τι μπορούμε να ζήσουμε.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία

0: προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
5: Για την αρένα και το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release Your Energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Υποχρεωτική θα είναι αύριο η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Οι θερμοκρασίες στις συγκεκριμένες περιφέρειες θα φτάσουν στους 43 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών τέθηκαν Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για επικίνδυνους ανέμους και συνθήκες όμοιες με αυτές τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες, περισσότερα στο real.gr.

στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

210-254 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νιώθεις καμιά φορά ότι η δουλειά σου, αν είναι δουλειά, θα μου πεις εσύ τι είναι, ότι όλη αυτή η δραστηριότητα, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα χαρακτήρα να ανακαλύπτουν μέσα από σένα νέες γενιές. Νομίζω συμβαίνει και με άλλους, βέβαια, τραγουδιστές. Νέες γενιές, πράγματα που αν δεν τα ξαναφέρνατε στην επιφάνεια δεν θα τα ξέραν. Στίχους του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, ας πούμε, λέγαμε προηγουμένως για Ξαρχάκο, για Μαρκόπουλο, και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς το μηντιακό σύμπαν στο οποίο βρίσκομαι έχει μια εχθρική στάση απέναντι στον πολιτισμό.
1: Ναι, αρκετά μεγάλη. Με όλες τις πραγματικά αρκετά μεγάλη. Η αλήθεια είναι πως είναι ευτυχές να συμβαίνει αυτό. Εγώ προσπαθώ να το κάνω γιατί... Καταρχάς γιατί μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, αλλά μου αρέσει να το κάνω γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι το ελληνικό τραγούδι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να κρατήσει μια... να κρατήσει την αξία του. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο χτυπημένο το τραγούδι, αλλά νομίζω ότι όντως και ο δικός σας ο χώρος είναι κάπως χτυπημένος. Δηλαδή νομίζω ότι την ίδια κρίση τελικά που εγώ αισθάνομαι στο τραγούδι ως... επειδή με αφορά άμεσα, νομίζω ότι με όλα αυτά, με όλη αυτή η ιστορία, έτσι πως έχει εξελιχθεί με τα social media, με το ότι ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να κάνει ότι του κατέβει, με το ότι έχει καθορίσει τη μόδα, το ότι μας αρέσει, το ότι χρειάζεται να τραγουδήσουμε, έχουμε μπει όλοι σε ένα τρυπάκι που δεν έχει να κάνει καθόλου με το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο κάποιοι άνθρωποι να προσπαθήσουμε να μείνουμε συνεπείς σε ό,τι μας έχει κάνει να έχουμε νιώσει ευτυχισμένοι. Και εμένα το ελληνικό τραγούδι με έχει κάνει να νιώσω πολλές φορές ευτυχία, γιατί με φέρνει κοντά με τα συναισθήματά μου, με τα βιώματά μου, και το ευγνωμονώ και όσο περνάει από το χέρι μου θα το τιμώ και θα μάχομαι γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις τη μουσική συντροφιά στη ζωή σου.
0: Είναι δουλειά αυτό που κάνεις?
1: Δουλειά όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι, κοίταξε, εργασία είναι σίγουρα. Εννοώ ότι εμένα μου αρέσει να το βλέπω και έτσι. Δεν το κάνω για το χόμπι μου. Μου αρέσει που βιοπορίζομαι μέσα από το τραγούδι, γιατί και αυτό σε κάνει να έχεις άλλη οπτική, άλλες επιλογές. Χρειάζεται να κάνεις ενδεχομένως κάποια πράγματα που αν βιοποριζόσουν κάπως αλλιώς μπορεί να μην τα έκανες. Μ' αρέσει που συνειδητά θέλω να ζω μέσα από αυτό το επάγγελμα και έτσι μπαίνω με τα μπούνια σε αυτό. Έχω προσπαθήσει να βρω άλλους τρόπους, αλλά πάντα με συνεπέρνει το τραγούδι. Και καλά, για να είμαι πιο επιλεκτική και όλο κάτι τέτοια που βάζω στο κεφάλι μου, εμπόδια και σκαμπανεβάσματα. Αλλά με συνεπέρνει το τραγούδι, οπότε λέω, εντάξει, ακόμα δεν έχω ανάγκη κάτι άλλο, θα κάνω τραγούδι.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για πες μου για τη φίλη του Μπουφίλιου.
1: Τι να πω για την Νατάσα, είμαι πολύ χαρούμενη που έτσι ξεκινήσαμε παρέα και που έχουμε παράλληλες διαδρομές. Νιώθω πολύ όμορφα που συνυπάρχουμε με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα να συνυπάρξουμε και πιο πραγματικά, ενώ θα ήταν χαρά μου κάποια στιγμή να τραγουδούσαμε μαζί σε κάποιο χώρο ή σε συναυλίες, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά ακόμα και που δεν έχει γίνει, νιώθω πολύ ωραία το ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια παράλληλη διαδρομή.
0: Νιώθω με κάποιο τρόπο περίεργο ο κόσμος σας έχει ταυτίσει, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές μιλάς για την Νατάσα και ταυτόχρονα η κουβέντα πάει στην Ελεονόρα.
1: Ναι.
0: Μιλάς για την Ελεονόρα, η κουβέντα πάει για την Μπουφίλιου.
1: Παλιά μας ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουμε από τη φάση της σύγκρισης. Ποια είναι καλύτερη. Yeah. Μετά γίναμε. Αποδεχτήκαν ότι εντάξει, κάνουμε κάτι περίπου ίδιο, αλλά όχι και ακριβώς ίδιο. Μετά βγήκαν ότι δεν είμαστε φίλες, ότι δεν αγαπιόμαστε, ότι μισιόμαστε. Γενικώς περνάμε από όλα
0: είχαμε
1: αυτά.
0: Και τέτοια.
1: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πάντα. Yeah. Ότι όταν δύο άνθρωποι κάπως είναι παράλληλα, είμαστε και στη, είμαστε δύο γενιά, βγήκαμε μαζί, είναι πολλά τα κοινά. Είναι αυτό που λέμε τελικά, όπως έχουν όλα με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, είναι και αυτό ένα χούι να συγκρίνουμε τους ανθρώπους. Αλλά όχι, είμαστε πολύ αγαπημένες και νομίζω ότι η μία εκτιμάει και θαυμάζει πολύ την άλλη και χαιρόμαστε που κάνουμε αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε.
0: Είχα διαβάσει ανάμεσα στα άλλα ότι μ' άρεσε αυτό που είχες πει, γι' αυτό το αναφέρω. Ένας τρόπος υπάρχει να θυμάσαι τα ψέματα που λες. Να μην λες ψέματα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς εγώ τουλάχιστον.
0: Μετά τα ξεχνάς,
1: Ναι.
0: Οπότε την πατάς. Οπότε καλύτερα είναι να μην λες ψέματα. Ή όταν λες να τα θυμάσαι.
1: Ναι, και αυτό. Να τα σημειώνεις κάπου, έστω.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με την παράσταση. Να θυμίσουμε στον κόσμο που βρίσκεται η Ελεονόρα.
1: Βεβαίως, είμαστε στο Παλάς. Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή η παράστασή μας ξεκινάει 7 και όλες τις άλλες μέρες 9. Στην Εκατομμυριούχο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, μαζί με τον Νίκο Κούρη και μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Και σας περιμένουμε.
0: Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία έχει βέβαια έχει κοινωνικοπολιτική σάτυρα στην πραγματικότητα.
1: Έχει όλα
0: μέσα.
1: Τα έργα του Μπέρνασο έχουν έτσι, ένα καυστικό τρόπο να σατυρίζουν μέσα από.
0: Ερώτηση τώρα για να το δουλέψει αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι τη Χέμπορν δεν μπορεί να είχε την εικόνα όταν το ανέβασε, αλλά η Λόρεν το έχει ανεβάσει σε κινηματογραφική.
1: Ναι.
0: Το είδε αυτό,
1: το είδα, αλλά δεν με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: μόνο ότι. Εντάξει, είναι μια πολύ νόστιμη και πολύ. Σικάτη γυναίκα που θα μπορούσε να τα ενσωματώσει στο ρόλο μου, αλλά δεν με βοήθησε γιατί είναι μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Έχει κάνει πολύ άλλη προσέγγιση ο Γιάννης ο Κακλέας και διασκευή του κειμένου μαζί με τον Βασίλη τον Τζικριστάρη, οπότε δεν μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα πάρα πολύ. Πιο πολύ βοηθήθηκα από τη συνθήκη και από τους συνεργάτες μου.
0: Εκατομμυριούχος λοιπόν στο θέατρο Παλάς σε σκηνοθεσία του Κακλέα, το αριστουργηματικό έργο, η κωμωδία του Μπέρνασο. Ελεονόρα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι γερή, να είσαι δυνατή.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Και πάντα τόσο δημιουργική.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα.

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε

0: Την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακού.

been.